Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6.

Έτσι χαλαρά, summer time. Τι ωραία, Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου, καλημέρα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε μπει πια σε αυτή την εβδομάδα που είναι η Αθήνα που θέλουμε. Καταρχάς δεν έχει δακτύλιο, αλλά όχι μόνο δεν έχει δακτύλιο, μπορούμε και να κυκλοφορούμε άνετα, γιατί δεν έχει και τόσα αυτοκίνητα πια, έχουν φύγει πάρα πολλά. Βρίσκουμε να παρκάρουμε, αλλά δεν είναι και έρημη πόλη να πεις ότι αισθάνεσαι μόνος. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, είναι ανοιχτά τα περίπτερα. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν κάποια χρόνια, ιδίως το καλοκαίρι, για να βρεις περίπτερο, ιδίως το τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν υπήρχε περίπτωση παρά μόνο να κατέβεις στο Σύνταγμα. Τώρα όλα λειτουργούν, αλλά λειτουργούν με μια έτσι ωραία χαλαρότητα που μας ταιριάζει πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Δεχόμαστε και μηνύματα, εάν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα του Cosmos και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και μέσα από τα social media, αν και δεν τα προτιμάτε, η αλήθεια είναι, προτιμάτε το Viber, αλλά αν θέλετε έχουμε και Instagram και Facebook και τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό που τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν και πολλές διακυμάνσεις, λίγο πιο ζέστη, αλλά εκεί έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις, τοπικές νεφώσεις τα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 38 βαθμούς, Ήπειρο μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία θα ανέβει ακόμα παραπάνω 38 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί έθριος ο καιρός από 25 μέχρι 36 βαθμούς, τα ίδια πάνω κάτω και στην Αττική, έθριος καιρός μέχρι 36-37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη επίσης ηλιοφάνεια, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν έχουμε νεφώσεις, δεν έχουμε βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 35-36 βαθμούς και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, οι παλιότεροι θα τον θυμούνται με τα μακαρόνια, γνωστή διαφήμιση, και σήμερα γιορτάζει και ο Χρυσοβαλάντης, πείτε τους χρόνια πολλά. Δύση του Ηλίου έχουμε 20 και 39 το βράδυ και οι Beatles έρχονται When I'm 64.

ζήσεις τη σήμερα. Σας έβλεπα χθες, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από αυτό το έγκλημα στη Σύρο. Πραγματικά είναι το μεγάλο μυστήριο αυτό το έγκλημα. Νομίζω ότι το έχετε ακούσει, με μια κυρία που πήγε ντυμένη, με καλυμμένο το πρόσωπό της, νίντσα ντυμένη, κάπως έτσι δηλαδή φαίνεται στο βίντεο, να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού. Ακολούθησε ένας διαπληκτισμός και μετά κατέληξε αυτή η γυναίκα να πεθάνει με μια μαχαιριά στην πλάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την είσοδο του σπιτιού αυτού που κυκλοφόρησε χθες σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα, και σκεφτόμουν ότι πόσο μυστήριο είναι αυτό, πως μια γυναίκα η οποία δεν είχε κανένα εγκληματικό παρελθόν, δεν είχε καμία ψυχική ασθένεια, ξαφνικά να κάνει αυτό το πράγμα, να πάει δηλαδή να χτυπήσει αυτή την πόρτα του σπιτιού, κρατάει και ένα μαχαίρι στο χέρι της. Τι την οδήγησε, τι έγινε, δηλαδή είναι πραγματικά σενάριο για ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον στο Netflix, να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Στα δικά μας λέγαμε πριν για τον καιρό, να σας πω ότι θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, ξεκίνησε χθες, θα επηρεάσει και σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο Τετάρτη. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τη δεκαετία του, νομίζω 90 ήτανε, Eric Gadd και Why Don't You, Why Don't I.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στυρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στυρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

ευχάριστα νέα μας έρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Έχουμε άνοδο, λέει, των γεννήσεων το 2025, 0,4%. Θα μου πείτε είναι λίγο, αλλά εντάξει, είναι άνοδος όμως, έτσι, γιατί είχαμε μεγάλη αύξηση τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, αλλά είχαμε πτώση τον Φεβρουάριο. Τέλος πάντων, μία ή άλλη, 0,4% αύξηση των γεννήσεων. Οι μεγαλύτερες σε απόλυτους αριθμούς αυξήσεις καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι μειώσεις καταγράφηκαν στη Στερεά Ελλάδα, Αττική και τα Ιόνια νησιά, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν αρκετά εκεί. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η Τάνια Τσανακλίδου σε ένα ρεμίξ με τον Μιχάλη Δέλτα, μια αγάπη μικρή. Είναι 36 λεπτά μετά τις 6, είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Έχουμε πει και στην τελευταία εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Ετοιμάζονται οι περισσότεροι για τις διακοπές, συμφωνεί η Ελπίδα Παπουτσή. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, το Viber στη διάθεσή σας, τα social media στη διάθεσή σας και το τηλέφωνό μας 210-6066-429 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας προτείνετε ή απλά να μας πείτε μια καλημέρα.

when the sun is warm here on the beach. I feel you near me.

Στην Ιταλία φερό, quanto caliente el sol. 44 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 28 Ιουλίου του 1858, τα τακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για ταυτοποίηση ενός προσώπου από τον William Herschel. Ο William Herschel ήταν ένας Άγγλος δημόσιος υπάλληλος και εφάρμοσε για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα για την ταυτοποίηση προσώπου στην Ινδία, ζητώντας από έναν ντόπιο προμηθευτή να βάλει το αποτύπωμά του σε ένα συμβόλαιο για να αποτρέψει την απάτη για ταυτοπροσωπία. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα. 1868 ψηφίζεται η 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται η αμερικανική υπηκότητα σε όλους τους Αφροαμερικανούς. Και το 1900, σαν σήμερα, ο Λούις Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει hamburger. Η αφορμή ήταν ένας βιαστικός πελάτης που ήθελε να φύγει γρήγορα και του λέει: φτιάξαμε κάτι γρήγορα να φύγω. Οπότε πήρε δύο φέτες φρυγανισμένο ψωμί του τόστ και όχι στρογγυλό ψωμάκι και έφτιαξε το hamburger. Έβαλε και μια ντομάτα και λίγο μαρούλι. Το εστιατόριο λεγόταν Louis Lunch. Υπάρχει ακόμα. Έχει μπει μάλιστα και εκεί πέρα που καταχωρούν τις ευρεσιτεχνίες στην Αμερική. Έχουν καταγράψει το Louis Lunch ως το πρώτο εστιατόριο που σέρβιρε hamburger και υπάρχει ακόμα. Είναι ένα ζωντανό μνημείο της αμερικανικής γαστρονομίας. Λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα και είναι η ιδιοκτησία της ίδιας οικογένειας, παρακαλώ. Και στα δικά μας τα μουσικά, το 2007 ένα τραγούδι φτάνει στο νούμερο 1 στην Αμερική, γίνεται τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, νομίζω εκτός από την Ελλάδα. Το τραγούδι λέγεται Hey There Delilah, το συγκρότημα Plain White Tees.

Αυτή είναι η Joe Stone, διασκευάζει το Here Comes the Sun. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι που μας ενέπνευσε, που θυμηθήκαμε, αν θέλετε, από το ημερολόγιο της ημέρας. Το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς είναι από τον Roy Orbison, που σαν σήμερα το 1960 κάνει το ντεπούτο του στα βρετανικά charts με αυτό εδώ, Only the Lonely.

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love you just the way you are. Τι ωραίες λέξεις. Έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 7 και 5. Είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Στα ευχάριστα της ημέρας. Άνοιξε και από χθες στο Αρσακείου. Γεύσεις διαβάζω, αγορές, πολιτισμός. Σε ένα νέο πολυχώρο της Αθήνας. Το θυμάμαι στη δεκαετία του 90. Στέγαζε νομίζω το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά μετά ερήμωσε. Νομίζω 7 χρόνια ήταν κλειστό. Έχουμε πει λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε για τους τρόπους επικοινωνίας, Viber, social media και τηλέφωνο. Και αυτή είναι η Buena Vista Social Club σε μια διασκευή του I still haven't found what I'm looking for. Προφανώς κάποιον που θα σου λέει I love you just the way you are, φαντάζομαι.

γίνονται. Τα βλέπετε στην ειδησιογραφία καθημερινά, τα παρακολουθείτε από το Air News, ούτως ή άλλως γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι γνωστά. Υπάρχουν θα εξαπατήσουν με τέτοιους τρόπους διάφορους ανθρώπους για να τους πάρουν λεφτά. Σκέφτομαι από τη μία ότι αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να αποκτήσουν κάποιο είδους κάποια χρήματα, κάποιο ποσό χρημάτων. Σκέφτομαι από την άλλη ότι με τέτοια φαντασία, με τέτοιο μυαλό, με τέτοια ζέση, ρε παιδί μου, που το δουλεύουν το πράγμα και γίνονται τόσο πιστικοί για να εξαπατήσουν κάποιους ανθρώπους, από τον απλό που έρχεται και σου λέει για να σου μετρήσω το ρεύμα, ρίξε μου από τον μπαλκόνι χρήματα ή διάφορα άλλα τεχνάσματα, εν πάση περιπτώσει, ότι οι άνθρωποι έχουν ταλέντο. Αν αυτό το ταλέντο και αυτή την φαιά ουσία τη βάζανε κάτω για να κάνουν κάτι πιο παραγωγικό, ίσως οι άνθρωποι να ήταν, ξέρω εγώ, οι νέοι Elon Musk. Λέω, μεγάλη λέξη λέω τώρα, θα μου πεις, και αυτόν τον μεγαλοποιείς. Εντάξει. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Η Μιχαέλα μας ρωτάει αν μπορούμε να βάλουμε το softcore από τους The Neighborhood. Άμα τους έχουμε, να τους βάλουμε. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Άρη που κάνει τεστ για το πώς θα στείλει μήνυμα στο Viber. Μας έχει έρθει, κύριε Άρη, με τον ίδιο τρόπο που γράψατε τεστ. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε ξανά στην Κόρινθο. Σας είπα ότι αυτό εγώ εκτιμώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας. Ένας 67χρονος άνθρωπος έχασε την ζωή του, ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε την ζωή του από έκρηξη, ισχυρότατη έκρηξη. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνουν την ένταση αυτής της έκρηξης. Τίναξε στον αέρα και σε μεγάλη απόσταση λαμαρίνες και διάφορα άλλα υλικά. Η Πέγκη Μπρούσαλη ήταν από χθες εκεί, βρίσκεται και σήμερα και θα μας ενημερώσει. Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιονίση, καλημέρα σε όλους. Ένα τραγικό γεγονός, μια τραγωδία που σημειώνεται από χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας, όταν είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, την έκρηξη σε ένα, ουσιαστικά παρασκευάζεται εκεί ξύδι, μια οξοπλία είναι, κοντά στα Εξαμήλια. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του 67 ετών. Ήταν 1:30 το μεσημέρι όταν ακούστηκε αυτή η εκοφαντική έκρηξη, ακούστηκε μάλιστα 20 και 25 χιλιόμετρα μακριά από τη Μασέρα.

0: Από το σημείο, 5 εργαζόμενοι ήταν εκείνη την ώρα στο χώρο της παραγωγής. Οι 4 πρόλαβαν και βγήκαν στον προάβλιο χώρο και δεν τραυματίστηκαν. Ο άνθρωπος όμως μάλλον εγκλωβίστηκε από ό,τι φαίνεται και δεν κατάφερε να βγει, με αποτέλεσμα να τον βρουν απανθρακωμένο οι πυροσβέστες. Ήταν αρκετές οι δυνάμεις οι οποίες παρενέβησαν εκεί προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί είναι και χωράφια γύρω-γύρω, ξερά χόρτα, όπως καταλαβαίνετε θα μπορούσε να γίνει εκεί ό,τι χειρότερο. Να πω ότι σήμερα σε λίγη ώρα, γι' αυτό κατευθυνόμαστε και προς την Κόρινθο, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθούν και οι σχετικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, 46 ετών, και ο υπεύθυνος λειτουργίας, ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, 46 ετών.
1: Αυτοί έχουν συλληφθεί από χθες με την διαδικασία του αυτόφορου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς. Είναι υπεός υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκε η έκρηξη, αλλά και η πυρκαγιά. Φαντάζομαι θα πάρουν προθεσμία για να πούν οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβη την επιχείρηση και πώς, κατά από ποιες συνθήκες έγινε και η έκρηξη, προκλήθηκε η πυρκαγιά, αλλά και έχασε και ο άνθρωπος τη ζωή του. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία είναι μια τραγωδία για την περιοχή. Ένας άνθρωπος 67 ετών που πήγαινε προς τη σύνταξη, όδευε προς τη σύνταξη, ήταν ηλεκτροσυγκολητής, κάτι εκεί συνέβη και έχασε τη ζωή του με τον τρόπο αυτό. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε. Θεωρούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν οι τρεις που φέρονται ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό, και θα ξέρουμε βέβαια και τι θα απαντήσουν, τι θα πούν στην τοποθέτησή τους, στην απολογία τους, Γιάννη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέγγι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να πω στην φίλη μας τη Μιχαέλα, δεν έχουμε το soft core από τους neighborhood, έχουμε αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η Neighborhood. Και εγώ πρώτη φορά τους ακούω, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την φίλη μας την Μιχαέλα που μου τους έμαθε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τώρα για το εξής. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Σωστά? Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου. Θα είναι το φεγγάρι του ελαφιού, το λεγόμενο. Η καλύτερη στιγμή, λέει, για την παρατήρηση της Πανσελίνου θα είναι λίγο μετά την δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως διαβάζω. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μία από τις σημαντικότερες του έτους, γιατί προηγείται ακόμη ενός σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού? Είναι, βασίζεται σε παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των Ινδιάνων δηλαδή, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις Πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, γεγονός που ενέπνευσε την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού, λέει η παράδοση, γιατί συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, το φεγγάρι του ελαφιού το ονομάζουν, το έχουν δώσει άλλες ονομασίες, όπως για παράδειγμα η Πανσέλινος του κεραυνού, γιατί έχει συχνές κατά τον Ιούλιο θερινές καταιγίδες, ή Πανσέλινος του σανού, γιατί συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο, 29 Ιουλίου, ακροβολιστείτε αν μπορείτε, αν βρίσκεστε σε περιοχές που μας ακούτε και έχετε έτσι ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά σας, είστε σε νησιά και διάφορα τέτοια, εκμεταλλευτείτε το. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη αυτό. Τα ρομαντικά, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και στέλνει μήνυμα η Μαριτίνα, η φίλη μας. Κερατούκλικο το φεγγάρι. Ακριβώς.

0: do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
1: Μας λέει ένας φίλος για ποια κουλτούρα μιλάμε όταν εδώ δεν έχουμε κουλτούρα της υγιεινής του στόματός μας. Ο Βασίλης στέλνει αυτό το μήνυμα. Άλλο θέμα είναι αυτό. Άμα πιάσουμε για πόσα δεν έχουμε κουλτούρα. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι, για να μην κακολογούμε μόνο τον εαυτό μας. Έχουμε ένα τέτοιο, και αυτό είναι ένα ίδιο, να αυτομαστιγωνόμαστε. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο έγινε γνωστό εδώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, γι' αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείτε ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί ήδη σε κάποια sites και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι στη Βραζιλία. Είναι ένας αγώνας σε κλειστό γήπεδο, ένας αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών. Σε αυτά τα μικρά γήπεδα, δεν ξέρω αν είναι 5x5 ή εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο. Μία παίκτρια κάνει ένα τάκλιν, θα το έλεγε κάποιος δολοφονικό τάκλιν. Κλαδεύει μια αντίπαλό της, να το πούμε στην καθομιλουμένη την ποδοσφαιρική ορολογία, εν πάση περιπτώσει, αν και το κλάδεμα είναι και σε άλλες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αφού την κλαδεύει και αφού αρχίζουν οι αντιδράσεις, την ξαπλώνει κάτω, έτσι, και αρχίζουν οι αντιδράσεις από τον αντίπαλο πάγκο, από άλλες συμπαίκτριες κτλ. Έτσι πως είναι από πάνω από την πεσμένη παίκτρια, της δίνει με οργή και μια κλωτσιά στο κεφάλι. Στο κεφάλι όμως. Είναι ένα βίντεο συγκλονιστικό. Η τύψα φυσικά αποβλήθηκε από τον αγώνα και αποβλήθηκε από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα της για την επόμενη πενταετία. Αυτή είναι η ποινή που της επιβλήθηκε σε πρώτη φάση. Φαντάζομαι ότι υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίες. Σας λέω, κλωτσιά μύτο που λέγαμε παλιά που παίζαμε μπάλα, μύτο στο κεφάλι της αντιπάλου της. Είναι ένα ασύλληπτο βίντεο, όταν θα το δείτε, γιατί αποκλείεται να μην το δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα με θυμηθείτε. Μουσικά, πάμε τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσεια. Για αυτή την Οδύσσεια του Νόλαν στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Από μία άλλη, όχι καλλιτεχνική εικόνα, από μία άλλη εικόνα. Για τον αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία σε όλον τον κόσμο. Και είμαστε ανοιχτοί και στις παρατηρήσεις σας φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία, που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιά και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο βόρειο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα ακριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7:36 το πρωί της 28ης Ιουλίου 2026. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσια. Δεν έχω δει την ταινία, προσπαθώ να κλείσω εισιτήριο, δεν βρίσκω θέση για να το δω. Εδώ και δύο εβδομάδες παίζεται, νομίζω. Αυτό που ξέρω είναι κάποια στοιχεία που διαβάζω γύρω-γύρω για αυτήν την ταινία. Πέραν των αξιολογήσεων, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως υποκειμενικές, και να την είχα δει πάλι υποκειμενική γνώμη θα είχα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν είμαι ούτε κριτικός κινηματογράφου, ούτε κανένας μύστης και γνώμης αυτή τη 7η τέχνη. Βλέπω όμως τι γίνεται στον περίγυρο. Διάβαζα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι η κυρία η οποία έβγαλε την μετάφραση της Οδύσσειας, την απόδοση της Οδύσσειας πάνω στην οποία βασίστηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, το σενάριο της ταινίας του Νόλαν, σχεδίαζε να πουλήσει 1000 αντίτυπα. Άιντε, 1000, γιατί σου λέει πόσοι ενδιαφέρονται για τον Όμηρο. Μετά την προβολή της ταινίας έχει ζήτηση 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μετά την προβολή της ταινίας, 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο αναζητούν το βιβλίο, την μετάφραση της συγκεκριμένης κυρίας, για να το διαβάσουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο στη Σαφιολέα. Είναι σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, όχι στρατηγικής, στρατηγικής επικοινωνίας. Ο άνθρωπος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον γνωρίζω. Παρακολουθώ τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, στο Facebook. Και από εκεί τον ξέρω. Και διαβάζω κάποια στοιχεία που παραθέτει στο Facebook για το τι επίδραση έχει αυτή η ταινία. Και ήθελα να τα μοιραστούμε μαζί σας, για να δούμε τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο αυτή η ταινία για την οποία έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Κύριε Σαφιολέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τα στοιχεία που βλέπω να παραθέτετε εσείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπω ότι πανεπιστήμια, το Κολούμπια της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει συνεντεύξεις με καθηγητές κλασικών σπουδών και υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές. Βλέπω ότι το University of Chicago, πάλι ανάρτησή σας διαβάζω, έχει ανεβάσει φωτογραφία του Matt Damon και διαφημίζει πως κάθε προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου θα λάβει ένα δωρεάν αντίτυπο της Οδύσσειας. Το περίμενε κανείς κάτι τέτοιο?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι πρωτόγνωρο. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παρόμοιο γεγονός το οποίο να έχει φέρει την Ελλάδα ή τις κλασικές σπουδές στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Κοίταγα χθες αργά το βράδυ ένα άρθρο στο Independent που έλεγε ότι κοιτάνε τα Google Trends, τι ψάχνει ο κόσμος στο Μεγάλο Βασίλειο, και ένα από τις ανερχόμενες τάσεις στο Google είναι κόσμος να ψάχνει πώς μπορεί να μάθει αρχαία ελληνικά. Σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το αν έχουν μέλλον οι κλασικές σπουδές στον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα, τώρα με τις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις και βλέποντας τις βάσεις, αν έχει νόημα να σπουδάζει κλασικές σπουδές.
0: Εγώ θα έλεγα γενικώς ότι απέχει ο κόσμος από το διάβασμα, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα. Έτσι, ότι ο κόσμος δεν διαβάζει και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, θέλουν να διαβάσουν Οδύσσεια.
1: Αν ο κόσμος διαβάζει ή αν ο κόσμος πηγαίνει πλέον στο σινεμά αντί να καταναλώνει πράγματα μόνος του μέσα σε οθόνες, σε μικρές οθόνες ή στο κινητό του επάνω, και τώρα ξαφνικά, όπως λέτε και εσείς, και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δω την ταινία, να βρω στο τέλος, είχα μόλις έρθει στην Ελλάδα από Νέα Υόρκη, το είδα σε προβολή σε 9:30 το μεσημέρι, όπου η αίθουσα ήταν γεμάτη. Κανείς πρέπει να δει το κέρδος σε αυτή την υπόθεση, που είναι περισσότερο από το να συζητήσουμε αν η ταινία ήταν καλή ή όχι. Και εγώ, όπως είπατε και εσείς, δεν είμαι κάποιος ειδικός. Η γνώμη μου είναι η γνώμη μου. Χαίρομαι που την είδα την ταινία, ήταν εντυπωσιακή. Δεν έχει καμία αξία να σχολιάσω την ταινία. Ο καθένας μπορεί να πάει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό όμως που βρίσκω εγώ συγκλονιστικά ενδιαφέρον είναι αυτό που συζητάμε όταν μιλάμε για το attention economy, για την οικονομία της ανθρώπινης προσοχής. Mm-hmm. Τι μπορούμε να πούμε, ότι κάθε μέρα, ας πούμε, ο μέσος Αμερικανός πριν από μερικές εβδομάδες, τι ήταν στη δημοσιότητα, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, μπορεί να

0: Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να ήταν οι εκλογές που έρχονται τον επερχόμενο Νοέμβριο, και ξαφνικά η σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό είναι ένα ασύλληπτο κέρδος, ότι μπορεί ξαφνικά από όλες τις αφηγείς μπορεί να διαλέξει ένας μεγάλος σκηνοθέτης, διαλέγει κάτι που αφορά την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το Star Wars είναι μια μεγάλη αφήγηση. Αλλά ο Νόλαν διαλέγει ένα αρχαίο ελληνικό έπος, βάζοντας την Ελλάδα στο προσκήνιο.
1: Διάβαζα και κάποιες δηλώσεις των ηθοποιών, οι οποίοι ένιωθαν δέος και μεγάλη αγωνία να παίξουν σε αυτή την ταινία. Διάβαζα μια δήλωση της Αν Χάθαουεϊ, που είναι ένα από τα πιο επιδραστικά άτομα του Hollywood αυτό το διάστημα, η οποία έλεγε ότι στο μυαλό μου ήταν η Μαρία Κάλλας. Θέλω να πω ότι έρχονται και άλλα ονόματα και γενικώς άρωμα Ελλάδος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω, αυτό εισπράττω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα, η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική αυτή τη φορά. Δεν είναι απλώς η χώρα η οποία είναι όμορφη και θα έρθει ως τουρίστας και θα πάρει τις άκτες της και τα πράγματα που είναι γνωστά και λέγονται διαρκώς, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το οποίο, όπως είπατε προηγουμένως, επειδή ο κόσμος πλέον δεν διαβάζει τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, η συζήτηση μετατοπίζεται και γίνεται τελείως διαφορετική. Οπότε, εγώ, σαν πέρα από, ας πούμε, καταναλωτής, από κάποιος που πηγαίνει στον κινηματογράφο, σκέφτομαι αυτό το θέμα σαν άνθρωπος που εργάζεται στην επικοινωνία. Πώς μπορείς να φέρεις μια χώρα στο προσκήνιο? Αυτό είναι εξαιρετικά δαπανηρό και εξαιρετικά δύσκολο. Θυμάμαι μια συζήτηση πολύ παλιά. Υπήρχε ένας ειδικός ο οποίος ασχολούνταν με το branding των χωρών, με τη φήμη τους, ας το πούμε. Και λεγόταν Simon Anfold. Είχα παρακολουθήσει λοιπόν μια διάλεξή του σε ελληνικό κοινό και είχε πει: εσείς οι Έλληνες έχετε σπουδαία φήμη, σπουδαίο branding. Στα αγγλικά είχε πει «but you don't pay the rent», αλλά δεν καταβάλλετε το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συζήτηση αυτή, για τη φήμη αυτή. Και ο Νόλαν κατέβαλε αυτό το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συντήρηση της φήμης της χώρας μέσα από αυτή την ταινία. Ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε κάτι πραγματικά σημαντικό και κατέβαλε το αντίτιμο ώστε ο κόσμος να συζητάει την Ελλάδα? Η τελευταία φορά που το έκανε, κατά τη γνώμη μου, ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα από τα προφανή ωφέλη και τα προφανή προβλήματα για τις υποδομές της χώρας, αλλά ξαφνικά είχε έρθει η χώρα στο προσκήνιο σαν μια χώρα που ήταν η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Να υπενθυμίσω ότι η τελετή έναρξης ακόμη αποτελεί σημείο αναφοράς.
0: Σωστά. Και επειδή έχω παρακολουθήσει ένα κομμάτι της επαγγελματικής μου καριέρας ήταν να παρακολουθώ Ολυμπιακούς Αγώνες και να εργάζομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν και από τους πιο, το λέω αυτό αντικειμενικά, έχοντας παρακολουθήσει ένα σώρο από τότε, έχω ταξιδέψει και δουλέψει εκεί, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν αξιομνημόνευτοι για τον τρόπο που τον οποίο παρουσιάστηκαν, όχι μόνο το οργανωτικό τους κομμάτι, αλλά και τι εξέπεμψαν στην έναρξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το αξιολογούμε. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, κάτι αφηρημένο. Το αν η χώρα και ποια είναι η φήμη της, το πώς η χώρα παρουσιάζεται προς το εξωτερικό, αμέσως δημιουργεί ένα κεφάλαιο, ας το πούμε, μια καλή διάθεση, η οποία μεταφράζεται στη διπλωματική της ικανότητα, στην επιχειρηματική ικανότητα, σε ένα σωρό πράγματα. Οπότε θα έλεγα...
1: Ναι. Συγγνώμη για διακοπή. Συνεχίστε.
0: Θα έλεγα ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το αν η ταινία θα μας αρέσει πολύ λίγο ή ενδεχομένως και όχι καθόλου. Αυτό είναι στα προσωπικά γούστα του καθενός. Πρέπει να δούμε το όφελος που υπάρχει από αυτή την ταινία, ανέλπιστα θα έλεγα εγώ, για τη χώρα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Κάποιοι λένε όμως ότι μπορεί η φασαρία που γίνεται να μην είναι μόνο θετική, να είναι και αρνητική, δηλαδή να είναι αρνητική για την ταινία αυτή καθ' αυτή, για αυτά που προβάλλει και για τον τρόπο που τα προβάλλει, ή για αυτά που δεν έχει πιάσει ο Νόλαν από τον μύθο, την Οδύσσεια. Ισχύει το πες κάτι θα μείνει, ακόμη και αν είναι αρνητικό? Το λέω αυτό γιατί ακούω αντίλογο ότι η ταινία έγινε με αυτόν τον τρόπο, τον αμφιλεγόμενο κατά κάποιους τρόπο, για να μπορέσει να μπει στην απονομή των Όσκαρ, γιατί θα

0: Έπρεπε να έχει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στη συμπεριληπτική έτσι έννοια, να έχει και έναν μαύρο ηθοποιό, να έχει και έναν γκέι ηθοποιό, να έχει και το ένα, να έχει και το άλλο, και έτσι φτιάχτηκε ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια. Αυτή είναι η κύρια κριτική που ακούγεται. Ακούγεται ακόμη και το ότι η Ελλάδα έδωσε και κάποια χρήματα, αν θυμάμαι καλά, 6 εκατομμύρια από το αρμόδιο κέντρο, για το γύρισμα αυτή τη ταινία. Τώρα, με αυτά που ακούω, είναι ότι ήταν πολύ λίγα αυτά που δώσαμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι μια εύκολο ζήτημα να το πούμε, και μετά θα πάμε σε αυτό που λέτε στα αντιφατικά σημεία που πιθανώς να υπήρχαν στην ταινία. Τα χρήματα αυτά δεν πήγαν στον Όλαν, πήγαν στις ελληνικές ομάδες παραγωγής, στους ηθοποιούς. Δηλαδή, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για οποιονδήποτε αποφασίσει να κάνει ταινία στην Ελλάδα και ελληνική παραγωγή, αλλά αυτό κυρίως απευθύνεται στους ξένους, το οποίο λέει ότι εφόσον πας και ξοδέψεις, ας πούμε, συνολικά 100 δολάρια στην Ελλάδα και τα δώσεις σε Έλληνες, σε τεχνικούς, σε ηθοποιούς, γιατί αυτή είναι μια κατηγορία επαγγελματιών εδώ στην Ελλάδα η οποία έχει ανάγκη υποστήριξη και έχει ανάγκη υποστήριξη γιατί θέλουμε να υπάρχει πολιτιστική δημιουργία. Όταν ξοδευτούν αυτά τα 10, από τα 10 που ξοδεύσεις εδώ, όχι να πληρώσεις τους Αμερικανούς ηθοποιούς, να πληρώσεις τους Έλληνες τεχνικούς. Όταν ξοδέψεις 10, παίρνεις πίσω επιστροφή τα 4. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, την πλειοψηφία τη βάζει η ξένη παραγωγή και βάζει και ένα κομμάτι η ελληνική παραγωγή, και όλα τα χρήματα είναι μια επένδυση στην ελληνική τεχνογνωσία. Τι θέλουμε να υπάρχουν αυτές τις ταινίες στην Ελλάδα για τους λόγους που μόλις εξηγήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που βγάζει νόημα και απέχει από το να λέει κανείς δώσαμε χρήματα στον Όλαν. Δεν δώσαμε τίποτα στον Όλαν. Δώσαμε χρήματα στους ανθρώπους που εργάζονται στην Ελλάδα, στους τεχνικούς του κινηματογράφου, στους φωτιστές, στους φροντιστές, στις ομάδες που υποστήριξαν την ταινία. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η συζήτηση στο διαδίκτυο προέρχεται από μια πολύ πλανημένη αντίληψη και από ανθρώπους που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο διαδίκτυο πολλά πράγματα κυκλοφορούν ως φήμες και μετά από λίγο μοιάζουν να είναι αλήθειες.
0: Αλήθεια, αλλά κυκλοφορούν ακόμη και από τον Elon Musk, δηλαδή. Ακόμη και από αυτόν.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένα κέντρο, πολιτικό κέντρο θα το πω έξω, στην Αμερική, το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη του κόσμου. Ο Elon Musk και οι ακόλουθοί του, οι οποίοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί για την Οδύσσια και έχουν φύγονται από το χρώμα της ωραίας Ελένης, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, Λουπίτα Νουόγκο, η οποία είναι μαύρη, και για κάποιο περίεργο λόγο, για την ακρίβεια, φύγονται για την ωραία Ελένη, αλλά δεν φύγονται για την Αθηνά, που είναι εξίσου μια ηθοποιός η οποία είναι μαύρη. Τώρα, επειδή εγώ την έχω δει την ταινία, πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Στην Αμερική αυτή η συζήτηση είναι περιθωριακή. Δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Μπορεί να τη συναντάμε εμείς στο διαδίκτυο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν δυσανάλογη φασαρία προς το μέγεθό τους, το αριθμιστικό. Αλλά στην κεντρική συζήτηση στην Αμερική υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Αυτό που είπατε προηγουμένως για το κατά πόσο ο Νόλαν, ας πούμε, περιγράφει σωστά το ομοιρικό έπος. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει το ζήτημα του χρώματος του δέρματος του Λουπίτα Νουόγκο. Σας βεβαιώνω ότι αυτό το πράγμα στην Αμερική, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, εκεί που γίνεται η πραγματική συζήτηση, δεν κατάφερε ο Μάσκ και ο οπαδοί του να το αναλάβουν σε σημαντικό ζήτημα. Όποιος δει την ταινία θα διαπιστώσει ότι ο Νόλαν, κάνοντας μια εταιρεία στην Αμερική, χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα ηθοποιών, ανεξαρτήτως του αν είναι μαύροι, αν είναι Ινδοί, Πακιστανοί, αν είναι. Δηλαδή,
0: ναι, αδιάφορο. Ναι.
1: Ειδικά αν ζεις στην Αμερική ή αν βλέπεις μια αμερικάνικη ταινία, αυτό δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Και ξέρετε, δεν κάνει καμία. Θα έλεγα εγώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει έστω και στο περιθώριο. Γιατί όποιος έχει δει, ας πούμε, όπερα με ομοιρικά θέματα, Τροάδες. Όποιος έχει δει αρχαίο δράμα με ελληνικά θέματα στο εξωτερικό αλλά και στην Επίδαυρο. Δεν ήταν σπάνιο ή περίεργο να υπάρχουν πρωταγωνιστές σοπράνος, ας πούμε, στην όπερα, οι οποίες να είναι μαύρες. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά κινείται από διαφορετικά κίνητρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, λοιπόν, εγώ θυμάμαι ακόμα εκείνη τη σοπράνο που ήταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός και ήταν ένα με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως,
0: ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα το οποίο μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μεταδοθεί μέχρι και στο διάστημα.
1: και δεν ασχολήθηκε κανείς με το γεγονός ότι η πρωταγωνίστρια ήταν μια μαύρη σοπράνο. Όλη αυτή η συζήτηση έχει γεννηθεί από τη μικρόνια Αμερικών ανθρώπων στην Αμερική, προσπαθούν να την κάνουν κεντρικό ζήτημα. Δεν τα κατάφεραν, δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Δεν πήγε ποτέ η συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Όποιος δει αυτή την ταινία μετά από λίγο δεν θα το παρατηρήσει καθόλου. Ξεκινάει με την αφήγηση της Οδύσσιας, όπως θα γινόταν από έναν ας πούμε ακόμα ραψοδό την περίοδο εκείνη, ο οποίος είναι μαύρος. Αλλά δεν το παρατηρείς αυτό. Αυτό που παρατηρείς είναι την ταινία. Τώρα, όλη αυτή η συζήτηση για το αν ο Νόλαν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα έπος σαν την Οδύσσια με επάρκεια ή όχι, ή κατά πόσο ο τρόπος του είναι καλός ή όχι τόσο καλός, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ συντάσσομαι ως μη ειδικός, όπως και εσείς, συντάσσομαι με την αντίληψη ότι είναι ένας από τους χιλιάδες στην πορεία του ομηρικού έπους, ο οποίος αποφασίζει να διηγηθεί ένα έπος, το οποίο μάλιστα λένε ότι την περίοδο που διαγωνιζόντουσαν για να το απαγγείλουν, θα μπορούσε να διαρκέσει μία μισή μέρα. Ο Νόλαν δεν έχει μία μισή μέρα, έχει τρεις ώρες, οι οποίες περνάνε πολύ εύκολα. Δίνει τη δικιά του ας πούμε οπτική και τη δικιά του πινελιά, διαφέρει από αρκετούς, σε κάποιους ταιριάζει, σε κάποιους ταιριάζει λιγότερο. Εγώ κρατάω, όπως είπα στην αρχή, ότι είναι μια ταινία η οποία είναι συναρπαστική, η οποία έρχεται από έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι διάσημος, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, του οποίου οι ταινίες έχουν κερδίσει 17 Όσκαρ, και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, όταν πήγε και χτύπησε την πόρτα σε μια σειρά από ηθοποιούς οι οποίοι είναι πρώτη διαλογής, πολύ βραβευμένοι, οι άνθρωποι έχουν δώσει συνεντεύξεις και έχουν πει ότι είναι ενθουσιασμένοι που δουλεύουν για αυτό το σκηνοθέτη και που θα παίξουν σε αυτή την τεράστια ταινία. Έτσι νομίζω ότι όλοι μας, είτε το δούμε σαν κάποιο που τους αρέσει το σινεμά και τους αρέσουν οι αφηγήσεις, είτε περισσότερο επειδή κάνουμε τη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα ως Έλληνες, πρέπει να το δούμε αυτό όλο θετικά. Είναι μόνο μια θετική συνεισφορά τη σημασία της Ελλάδας σήμερα στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, και νομίζω ότι επειδή ο Νόλαν έχει κάνει και μια ταινία με τον γνωστό του τρόπο, που είναι με μεγάλη επιμέλεια, το γεγονός ότι τη γύρισε όλη σε IMAX με αυτή την ειδική
0: τεχνολογία,
1: κάμερα.
0: Ναι.
1: Η οποία, γι' αυτό στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μια αίθουσα. IMAX δεν είναι το κανονικό IMAX, δηλαδή δεν έχει το film, είναι ψηφιακό, παρόλα αυτά είναι μια αίθουσα που έχει τεράστια οθόνη, ο ήχος είναι καταπληκτικός. Όσο πιο κοντά μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει στην εμπειρία με την οποία ήθελε ο Νόλαν να το μεταδώσει, θα δει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον είχα να δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Κύριε Σαχιολέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε για την Οδύσσια με τον κύριο Στράτο Σαφιολέα. Είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και θέλαμε να δούμε τον αντίκτυπο, τον φοβερό αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία στον κόσμο πέραν της τέχνης. Γιατί επανισάγει, με κάποιον τρόπο, αυτό καταλαβαίνω, επανισάγει την Ελλάδα, τις αξίες της, την ιστορία της, την επανεισάγει στην σύγχρονη εποχή. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με μανία για τις κλασικές σπουδές αυτό που γίνεται κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν πάει σωστά, αυτό το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί ακόμη και από πανεπιστήμια. Και σε αυτό πρέπει, δεν ξέρω τον τρόπο, δεν μπορώ να τον υποδείξω, υπάρχουν ειδικότεροι μου, θα πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει είναι μια άλλη ιστορία.

Καλημερίζω το φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, ο οποίος λέει: εμείς πάντως από χθες το βράδυ απολαύσαμε το φεγγάρι από το λιμάνι της Χίου. Μας στέλνει και τα πιστήρια, τις φωτογραφίες δηλαδή. Κατά τα άλλα, το ψήσιμο ξεκινά με 25 βαθμούς ήδη. Καλημέρα. Είναι στην Αγία Παρασκευή της Χίου ο κύριος Κυριάκος και μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα είναι κάθε μέρα στην Εγνατία. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση, καλή συνέχεια. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Και όχι μόνο στον Γιώργο και σε όλους τους φίλους που ήταν στην συντροφιά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Η ώρα πάει 3 λεπτά πριν τις 8. Σιγά σιγά εμείς θα βγούμε από το στούντιο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας αθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χρήστο Δουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μέσω λαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και η Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του εμμυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικάνικη σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
4: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

σήμερα. Και ακούτε την εκπομπή «Άκου τώρα». Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι ακόμα τα χρησιμοποιείτε, οι ρομαντικοί, που είστε πολλοί βέβαια, αλλά εδώ στα Επτάνησα μας ακούτε, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Όλοι οι υπόλοιποι και στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε και καλά κάνετε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία έχετε εγκαταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας και μπορείτε να μας επιλέξετε μέσα από τις δεκάδες των ραδιοφωνικών σταθμών που είναι της ΕΡΤ εγκατεστημένη εκεί. και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου, παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα λοιπόν είπαμε είναι 3η 28 Ιουλίου. Σε τρεις μέρες μας χαιρετάει και ο Ιούλιος. Και γιορτάζουν, είναι πολύ, θέλει λίγο υπομονή. Γιορτάζει ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, η Αυξεντία, ο Δρόσος, η Δροσούλα, η Δρόσο, η Δροσοσταλίδα, ο Τίμων, ο Τίμος, η Τίμα και η Τιμόνη, η Ειρήνη, η Ρένα, η Ειρήνα, η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα, η Ειρήνα, η Ειρήγκο και η Ρένια, η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβαλαντία, η Βαλάντο, η Βαλάντα, ο Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης, ο Βαλάντος και ο Χρυσοβάλαντος, Χρυσοβαλάντος. Χρόνια τους πολλά.

Ο καιρός σήμερα μια χαρά, δροσούλα. Έχει έτσι λίγη κιτρινίλα από την αφρικανική σκόνη, λέει, που θα μας επισκεφθεί γενικά όλη τη χώρα, αλλά εδώ φαίνεται ότι ξεκίνησε. 27 οι βαθμοί αυτή την ώρα. Μέγιστη θα είναι 34. Ευχάριστη ημέρα. Δεν έχει 3 και 4 μποφόρ. Έχει υγρασία, είναι εντάξει, και 37-38. Μια χαρά.

Πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα και την επικαιρότητα μέσα από αυτά. Καθημερινή. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας για την, στα εξαμήλια Κορινθίας, είναι που έγινε η έκρηξη εκεί. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Χωρίς συνένεση, η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Η κληρονομιά του Ολύμπου και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας μετά την απόφαση της UNESCO. Άνοιγμα με προσδοκίες για τη ΣΤΟΑ Αρσακίου. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο ΕΝΤΙΚ, η έκδοση στην Ελλάδα.

τα νέα. Ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Αναθεώρηση του συντάγματος ναυάγησε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Γαλλία-Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus. Ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις στους γιατρούς, πως ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Διαβουλεύσεις γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Υπερήρωες. Γιατί πάει υπερορία και υπερήρωας. Ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther? Απόφαση που για πολλές γυναίκες θα καλύπτονται από την άδεια μητρότητας. Ναι, μήπως να δείτε και την πατρότητα λίγο που είναι δύο μέρες, λέω εγώ τώρα. Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εξοικονόμηση έως 20%. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές, κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Νεκρός 67χρονος εργάτης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια. Τέξαν 10 ερωτήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο 17χρονος που τρέλανε την Μπάγερ, με χρυσό ντύλο καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Οι νέες ρυθμίσεις, επιπλέον 5 σύνενα μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Κορυφαία επιλογή, πρώτο σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχόντων το ΕΚΠΑ. Το πόσιμο εις το Αρσακίου επέστρεψε δυναμικά στην αθηναϊκή ζωή.

η εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Γενικό κρατικό νίκαια, σοβαρές λήψεις, ασθενείς σε κίνδυνο. Γαλλία-Ισπανία, φωτιές και στο πολιτικό στρατόπεδο. 75 χρόνια σύμβαση της Γενέβης, αναγκαία όσο ποτέ, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ο Άνδωνης παγώνει τη δημοκρατία, διόρισε την Ματίνα Παγώνη πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ιδιωτική εκπαίδευση, μάστιγα θερινών απολύσεων έμπειρων καθηγητών.

ριζοσπάστης. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. ΚΚΕ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες, καμία θυσία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Η υπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία, καμία ελληνική εμπλοκή. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στον λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του.

Ελεύθερος Τύπος. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Με συγχωρείτε. Μόνιμοι διορισμοί, έρχεται η προκήρυξη για 3.265 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο στον Ελεύθερο Τύπο. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Βρε, με τι μοιάζει αναλογικά. Άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, οι 6 βελτιώσεις. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη. Στοιχεία πρώτου εξαμήνου, σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος ο προϋπολογισμός. Έτοιμα έκδοσης από την Ελλάδα, συνελήφθη ο Έντικ, αρχηγός της μαφίας των τσιγάρων στο Ντουμπάι. Τα SMS του κυκλώματος στα Χανιά, φρόντισε να τακτοποιηθούν τώρα τα δύο MOV, ζητούσε ο ιατροδικαστής.

το μανιφέστο. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο, η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια, ταχύρυθμα μαθήματα ψεύδους από τους νέους πρετοριανούς του Ελασίτη Προέδρου. Πύρινος όλεθρος σε Γαλλία, Ισπανία, ο χειρισμός των κυβερνήσεων και τα χαΐρια της ελληνικής τοξικής αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απάντηση στην ακριβή ενέργεια δεν μπορεί να είναι η αδράνεια.

κόντρα. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες δρομές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο «Φωτιά» που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. 67χρονος δεν ήταν. Τα θολά σημεία της ρύθμισης εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας. Νέα μελέτη, επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδια στον άνθρωπο. Νέα πειρά από Ελλάς, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Κυριάκος Πιερακάκης, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συνταγματικό αποτύπωμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Ενεργειακή θύελα, το Ορμούς απειλεί να βυθίσει την Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση. Ανδρέας Βορύλας, η κυβέρνηση ξεπουλάει και τον πολιτισμό. Ο λόγος. Μήνυμα Μητσοτάκη σε Κομισιόν: δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία, αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις. Νίκος Καρδαλιάς: μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι ζητώ να κριθώ ακόμη πιο αυστηρά. Προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξάμηνο. Στο Αρσακίου ανοιχτή από χθες πιλωτικά για το κοινό. Ηλεκτρισμός, ακριβότερους λογαριασμούς ρεύματος τον Αύγουστο προμηνύει η χοντρική τιμή. Φωτιά στις Αντλίες, νέα κρατική επιδότηση στον ντίζελ για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις. Και οριακή αύξηση στις 15.946 γεννήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Political. Brand Fair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political. Άνοιγμα Τσίπρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα ακόμα θέμα. Σούπερ μάρκετ από την Political. Σούπερ μάρκετ αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις έως 20%. Και όλες οι αλήθειες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, τα 10 αποκαλυπτικά ερωτήματα που θέτει η εταιρεία και προκαλούν σάλο. Βουλή αντιπολιτευτικές τορπίλες στην αναθεώρηση του συντάγματος. Μέγαρο Μαξίμου, η μητέρα των μαχών για την Ελλάδα του 2030.

δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικροοφειλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Ζωή χαρισάμενη, στη δημοκρατία παραμένουμε, πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη η συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Αμετροεπής, ο Παύλος Μαρινάκης βαριέται να απαντήσει για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Ναυτεμπορική, αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα, η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πληθωρισμός έρχεται ακριβώς χειμώνας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρωπαϊκό πρόβλημα ο πληθωρισμός. Εθνική πρωτοβουλία, επιφυλακτική αγορά για μειώσεις τιμών. Και πάμε σε μουσική γέφυρα με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Γερμανική εγγύηση. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο Στέφαν Ορτέγκα, καθώς αυτός θα είναι τελικά ο goalkeeper που θα διαδεχθεί τον Τζολάκι. Μάλιστα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας γεννήθηκε στη Γερμανία και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, ενώ την τελευταία τετραετία ήταν στην Αγγλία, Manchester City και Nottingham. Mega deal στη Sporting Kansas City, ο Αντρέ Λουίς, πάει και ο Αντρέ Λουίς, με τους Αμερικανούς να προσφέρουν στον Ολυμπιακό ποσό που μπορεί να υπερβεί και τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τη Τραουίου οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για τον Αλγερινό μέσω της Αρλερουά, σενάριο για Ταλιαφίκο. Μάγερο εκλεκτός, ο μέσος της Βολσμπουργκ που σημειωτέων υποβιβάστηκε φέτος από την Bundesliga προορίζεται για αντικαταστάτης του Πινέδα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Πρωταθλητής. Πώς έγινε η ανατροπή με Ορτέγκα, τανάλια στα δοκάρια, μάλιστα. Έτοιμος ο Γερμανός γκολκίπερ να υπογράψει στον θρύλο, τι συνέβη με Γουλφς και Σά και πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε για την πρώην γκολκίπερ της Manchester City. Η εκπληκτική ικανότητά του με τα πόδια, το στοιχείο που τρελαίνει τον Μέντι, μόλις πέσουν οι υπογραφές φεύγει ο Τζολάκης για τη Χαλ. Φέρνει σφαίρα, παιχνίδι υπομονής για τα Νταβιντασβίλη, θέλει να δώσει Καντζελιέρη Λάτσιο, ρωσικά σενάρια για τον Σολάρι. Φήμες για Ταλιαφίκο πλησιάζουν σε συμφωνία για Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός και Ρίβερ, προτάθηκε ο Αλμυρός Μπουένο της Γουλφς. Χρυσάφι για Αντρέ Λουίς, 20 εκατομμύρια έριξε στο τραπέζι η Κάνσας. Και εμείς ξεπουλάμε όπως καταλαβαίνετε, έτσι και μαζεύουμε εδώ τι να είναι. Σήμερα ο Ορτέγκα λοιπόν αναμένεται στην Ελλάδα. Επαναφέρουν Μπενταγέμπ για την επίθεση, ο Μαροκινός φορ που βαδίζει στα χνάρια El Kaabi και El Arabi. Από σήμερα τα εισιτήρια για Νάιμέγκεν. Πάνω από 7 εκατομμύρια για τη Τραουή. Μπάσκετ, έχει σημαδέψει forward από NBA ο Μπαρτζόκας. Φως. Έρχεται ο Ορτέγκα. Ο Γερμανός goalkeeper θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Τζολάκης στον Άσο. Βεστφάλος Καρέτσας, με ποσό ρεκόρ πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, ο νεαρός διεθνής επιθετικός γίνεται παίκτης της Ντόρτμουντ. Μετάλλια στα πανιά τους, θριαμβευτική η παρουσία της ελληνικής ιστιοπλοείας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 2.93 και 2.93+, που έγινε στο Σοπότ της Πολωνίας. Έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη Σάντα Μπάρμπαρα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναχώρησε χθες το πρώτο γκρουπ της Εθνικής Ομάδας Στίβου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20, το οποίο θα γίνει στο Όρεγκον από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου. Ένα μάτς μία σεζόν, ο Αντριάνο Γιάκουσιτς στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής περίοδου ξεπέρασε τον χρόνο συμμετοχής του σε όλη την περασμένη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Η ώρα των σπορ. Βόμβα με Μάγερ. Η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι κυτρινόμαυρη. Τον 28χρονο διεθνή Κροάτι παικταρά της Βόλφσμπουργκ κλείνει η ΑΕΚ για χαφ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να σκάει 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ βρήκα ο Κάιρινεν. Στην ΑΕΚ βρήκα μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή. Έχω ήδη προσαρμοστεί. Live Sport. Βόμβα Μάγερ, το πρώτο από τα χαμόγελα που περίμενε ο Νίκολιτς, η ΑΕΚ παίρνει τον 28χρονο Κροάτη από τη Βόλφσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Ορτέγκα και τη Τραουή, η υπόθεση του ΣΑ καθυστερούσε και ο Ολυμπιακός τράφηκε στον 33χρονο Γερμανό για να καλύψει τον κενό του Τζολάκη.

και Metro Sport. Όντως είναι μικρό το παλατάκι για έναν μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στο τέλος της σεζόν θα αποτελεί αυτονόητη ανάγκη η κατασκευή ενός νέου κλειστού με χωρητικότητα τουλάχιστον 20.000 θέσεων, εν ώψη και της από τώρα βέβαιη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Θέλει να έρθει, ήδη πανέτοιμος, θα δίνει όλα σε ατομικές προτίσεις ο Τζεντί Οσμάν και το δείχνει. Προς συμφωνία για το παλατάκι μετά από συνάντηση εκπροσώπων ΚΑΕ ΑΣ. Όσκαρ παραλογισμού στο έκτρωμα της ΕΠΟ. Τα φόπλακα αποτελεί για την τρίτη εθνική η απόφαση να συμμετέχουν ομάδες Β της Super League 1 και μάλιστα να ανεβαίνουν και στη Super League 2.

0: Έχουμε διαγωνισμό. Δανάη Μπάρκα, χρόνια πολλά στην πιο όμορφη πεθερά του κόσμου. Η γλυκιά ευχή στην πεθερά της. Τώρα κάτσε να περάσει λίγο. Η φωτογραφία με τη μητέρα του Φάνη Μπότση. Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε δημόσια στην πεθερά της Παρασκευή Τσικρύπη, δημοσιεύοντας ένα χαρούμενο στιγμιότυπο από τον πρόσφατο γάμο της με τον Φάνη Μπότση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα λίγες εβδομάδες μετά το γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνιακή Μάνη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του συζύγου της για την ονομαστική της εορτή, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το γαμήλιο γλέντι. Στο στιγμιότυπο νύφη και πεθερά χορεύουν χαμογελαστές, απολαμβάνοντας μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της βραδιάς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά την Αγία Παρασκευή, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να ευχηθεί στη μητέρα του Φάνη Μπότση Παρασκευή Τσικρυπή. Μέσα από το προσωπικό της λοιπόν λογαριασμό έβαλε αυτή τη φωτογραφία, μια μεγάλη λευκή καρδιά, και έγραψε: χρόνια πολλά στην πιο όμορφη πεθερά του κόσμου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά και η πρώτη τρυφερή αναφορά στην πεθερά της. Η νέα ευχή δεν αποτελεί την πρώτη δημόσια αναφορά της Δανάης Μπάρκα. Λίγες ημέρες μετά το γάμο, το έχει κάνει η Λίσσα δηλαδή, της λέει σε λατρεύεται αυτό και κατάλαβες τώρα. Τα διάχνει ωραία γεμιστά. Είχε δημοσιεύσει βίντεο από το παραδοσιακό έθιμο της προβέντας, το οποίο τήρησαν μαζί.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το ξέρεις τι είναι αυτό? Θα το μάθουμε τώρα. Δω τι κάνει ο ρεπόρτερ. Στο συγκεκριμένο έθιμο η πεθερά τοποθετεί και σπάει το ειδικό ψωμί πάνω από το κεφάλι της νύφης, ενώ στη συνέχεια τα κομμάτια μοιράζονται στους παρευρισκομένους για καλοτυχία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Έχουμε ηχηρό μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για την Πάρο. Οδηγούμαστε, λέει, στη μικονοποίηση και την απαξίωση του νησιού.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Λάκης Λαζόπουλος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την αλλίωση του χαρακτήρα της Πάρου, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτός δεν ήταν σε κάτι κότερα στη Μύκονο παλιά? Τώρα ανησυχεί για την Πάρο. Ο Λάκης Λαζόπουλος, λέει, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το μέλλον της Πάρου μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, στην οποία κάνει λόγο για μια ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη που, όπως υποστηρίζει, απειλεί να αλλοιώσει οριστικά το χαρακτήρα του νησιού που αγαπά και αποκαλεί δεύτερο σπίτι του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός, που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Πάρο, υποστηρίζει πως το νησί κινδυνεύει να ακολουθήσει το δρόμο της Μυκόνου, με την υπερδόμηση, τον υπερτουρισμό και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να αλλάζουν την εικόνα του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Χαρακτηριστικά αναφέρει, πρόσεξε, γιατί δεν είναι τώρα, τα λέει ο Λαζόπουλος αυτά, δεν παίζουμε. Ένα αυτοκίνητο που έχει μόνο γκάζι μοιραία θα συναντήσει τον τοίχο του χρόνου, είπε, καλώντας ουσιαστικά σε έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης πριν να είναι αργά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat? Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή τη Σάβιλα, δυτικά τη Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες, ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38, ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Της Άννας Καποδίστρια.
4: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
6: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελοί. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
7: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
10: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Εσείς γυρίσατε ή ακούτε τίποτα άλλο? Γυρίσαμε. Εσείς γυρίσατε ή ακούτε τίποτα άλλο?

Και τους μεν και τους δε. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, 2695033022 και 2695037114 τα τηλέφωνά μας. Θέλετε να μας γράψετε, ενώ email ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr. Ακόμα πιο άμεσα, μηνύματα στα social, Facebook, Instagram, X και TikTok, μας βρίσκεται ως ertzakinthou.

κατασχέθηκαν στην Αττική 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων, έχει διακινήσει ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Οπότε γίνεται έλεγχος και εκεί για να προλάβουν την κατάσταση. Διαπίστωσαν ότι τέλος πάντων, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, έκαναν αυτή τη δουλειά σε αυτή την εταιρεία. Δεν διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Και κατέσχισαν λοιπόν 6,2 τόνους προϊόντων ακατάλληλων. Στη Λάρισα είδαμε τι έγινε με κάτι σαλμονέλες και κάτι αυτά. Υπάρχει κρούσμα και στην Αττική. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα οι επιχειρηματίες. Προφανώς και ξέρουν, εδώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Έτσι. Αλλά το αναφέρω γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

πολύ μεγάλη κουβέντα και εντύπωση έχει προκαλέσει και η υπόθεση της δολοφονία, δεν το λες, του θανάτου, του φόνου, της δολοφονία πάντως δεν είναι, γιατί για να υπάρχει, για να πεις τη λέξη δολοφονία πρέπει να υπάρχει δόλος. Εκεί λοιπόν τι έγινε, και από το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, να πούμε από την αρχή, εκεί διώκεται στη Σύρο ένα ζευγάρι και διώκεται για, για το φόνο 40χρονης διασώστριας, με τον άντρα ουσιαστικά να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και η σύζυγός του να διώκεται για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι λοιπόν υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Το πόρισμα τώρα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι ότι ο θάνατος επήλθε από κακός εις θώρακος, από μαχαίρι, ότι δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά ήταν θανατηφόρο. Στο βίντεο τώρα όμως, προσέξτε, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει, αλλά για να καταλαβαίνεις τώρα, για να τα λέμε και... Λοιπόν, η 42χρονη, το θύμα της υπόθεσης, φτάνει με γάντια και μάσκα και αυτά έξω από το σπίτι του ζευγαριού, αφήνει μία τσάντα και ένα τσαντάκι αριστερά, βγάζει ένα μαχαίρι το οποίο κρατάει στο χέρι της και χτυπάει το κουδούνι. Και πάνε, μόλις ανοίγουν, μπαίνει μέσα με το μαχαίρι και ακούγονται φωνές. Λοιπόν, μετά φαίνεται η γυναίκα αυτή που εισέβαλε μέσα στο σπίτι να τρέχει έξω, να την καταδιώκει ο άντρας πετώντας μια καρέκλα και να συνεχίζει την καταδίωξη, όπου εκεί φαίνεται να της κατάφερε τη θανατηφόρα μαχαιριά. Γι' αυτό η κατηγορία τώρα είναι κατά του συγκεκριμένου για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Γιατί? Γιατί την κυνήγησε. Δηλαδή είναι ο άλλος μες στο σπίτι του, έτσι, με τη γυναίκα του, μπουκάρει άλλη με μαχαίρι να κλέψει, να σκοτώσει, δεν ξέρω τι να κάνει, γιατί όλα εξετάζονται. Την αμήνεται το ζευγάρι, ο άντρας την προκειμένη, της πετάει την καρέκλα, αρχίζει αυτή και τρέχει, και επειδή την καταδιώκει και την βρίσκει, και τώρα αμυνόμενος, δεν φαίνεται όταν βγαίνει αυτός να κρατάει μαχαίρι. Της πήρε το μαχαίρι, το είχε το μαχαίρι, γιατί βγήκε ο άνθρωπος με το ισόρουχο, για να την κυνηγάει. Δεν φαίνεται να κρατάει. Τώρα της το πήρε, αυτό δεν ξέρει, και την χτυπάει και τη σκοτώνει. Αυτό ο δικηγόρος τώρα της τύπησας, η οποία πήγε να εισβάλλει στο σπίτι, λέει ότι είναι δολοφονία. Γιατί την κυνήγησε, λέει, για να τη σκοτώσει. Εδώ τώρα, νομικός δεν είμαι, αλλά δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο συγκεκριμένος? Να της πει, εντάξει, σε παρακαλώ, βρε παλιό κόριτσο, μην το ξανακάνεις, δεν σου λέω να τη σκοτώσει. Αλλά εκείνη την ώρα, όταν έχει μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου, έχει παραβιάσει το σπίτι σου, ξέρεις πώς θα αντιδράσεις? Θα μου πεις και ο δικηγόρος τη δουλειά του κάνει. Με κάποιο τρόπο πρέπει να υπερασπιστεί την πελάτησά του. Τι να υπερασπιστεί δηλαδή? Συγχωρέθηκε. Αλλά δεν ξέρω. Τώρα, πριν το περιστατικό με τη 40χρονη, 42χρονη που μπήκε μεταφιεσμένη να εισβάλλει στο σπίτι, είχε ξαναγίνει, λέει, διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού 10 μέρες πριν. Ο άνδρας τότε είχε καταγγείλει πως είχαν μπει στο σπίτι, το είχαν κάνει ανωκάτω όποιος είχε μπει, και είχαν φύγει χωρίς να καταφέρουν να πάρουν χρήματα, λέει, γιατί τα είχε φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο. Τότε δεν είχε κάμερες, μετά έβαλε. Έχουν βρει αποτυπώματα οι αστυνομικοί από την πρώτη διάρρηξη και προσπαθούν να δουν αν κάποια από αυτά είναι, ταυτίζεται με τις, με το DNA ή γιατί έχει γίνει και ανάλυση για από τα αποδείγματα DNA που έχουν πάρει του θύματος.
της νεκρής, της 40διάχρονης νεκρής. Τώρα, μία μαχαιριά είναι από αυτή από την οποία προήλθε ο θάνατος. Είναι μία υπόθεση η οποία θα απασχολήσει. Μάλιστα, το θύμα ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ. Και ενώ φοράει κουκούλα και γάντια και αυτό και έχει μια τσάντα και την αφήνει κάτω, έχει πάει με ένα παντελόνι με ανακλαστήρες, το οποίο επειδή ο δικηγόρος ισχυρίζεται ότι είναι αν είναι δυνατόν ότι πήγε να κλέψει φορώντας το παντελόνι του ΕΚΑΒ, από ό,τι ξέρω εγώ τα ΕΚΑΒ φοράνε κόκκινο παντελόνι, εδώ φαίνεται να είναι μαύρο με ανακλαστήρες. Ανακλαστήρες έχουν και όσοι μοτοσυκλετιστές φοράνε παντελόνια, έχουν και ανακλαστήρες κάποια. Τώρα, περίεργη υπόθεση πάντως. Το θέμα είναι ότι εάν υποθέσουμε ότι έγιναν όπως φαίνονται, ότι είναι όπως φαίνονται όλα με την πρώτη ματιά, ότι δηλαδή την κυνήγησε και τη σκότωσε, θα καταδικαστεί για δολοφονία ο συγκεκριμένος? Ή πρέπει να καταδικαστεί για δολοφονία? Τι έπρεπε να κάνει, την αφήσει να φύγει, να πάρει την αστυνομία, να. Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν.

Πάμε λίγο στο θέμα το καινούργιο αυτό πάλι που έχει προκύψει. Είχαμε τις γουρούνες, είχαμε τις βάρκες το ένα, τώρα έχουμε τα πατίνια. Ο κακός, αυτά εντωμεταξύ τι γίνεται, τα ποτίζουν και βγαίνουν κι άλλα. Μιλάμε για εκατοντάδες όλο το νησί, έτσι γίνεται ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Ο Δήμος, επειδή το λέω για να το καταλάβουμε, για να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένα πράγματα. Δεν είναι αρμοδιότητα ούτε του Δήμου ούτε της περιφέρειας. Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει εάν και εφόσον τα πατίνια είναι σε σημεία δικαιοδοσίας του. Δηλαδή πεζοδρόμια, στην πόλη μέσα τέλος πάντων πεζοδρόμια και πεζόδρομοι, εκεί μπορεί και παρεμβαίνει και τα μαζεύει από ό,τι λένε. Εντάξει, τώρα αν έχει μείνει ένα πατίνι σε ένα δρόμο μέσα σε ένα στενό και έχει ξεφύγει, οκ. Okay. Αλλά γενικότερα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όλα αυτά είναι στο δρόμο. Η εταιρεία αυτή λοιπόν, δύο εταιρείες είναι, δύο, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου, η μία είναι από την Αθήνα και τη διαχειρίζονται εδώ κάποιοι Ζακυνθινοί, η άλλη είναι με Ζακυνθινού επιχειρηματία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, είναι παντού. Παντού, παντού, παντού. Μπορεί, μέσα σε χωράφια θα τα βρεις. Έχει δηλαδή ξεφύγει το πράγμα πια. Εάν τώρα εγώ έχω το σπίτι μου, ρε παιδί μου, έτσι. Ωραία. Και βρίσκω κάθε μέρα δύο και τρία πατίνια μέσα στην πόρτα μου. Εννοώ όχι στην πόρτα μου στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο που δεν έχω δικαίωμα. Αλλά έχω, πες ρε παιδί μου, μία αυλή και τα βλέπω μέσα στην αυλή μου. Εάν πετάξω τις μπαταρίες, φταίω. Γυρνάνε λοιπόν, για να το τελειώνουμε και αυτή την ιστορία. Είναι που είναι εκατοντάδες, στις τουριστικές περιοχές ο κακός χαμός, τύφλα τα ξημερώματα ή τη νύχτα ανεβαίνουν και δύο και τρεις πάνω στο πατίνι όσο αντέξει και πάνε όσο πηγαίνει. Λοιπόν, και μετά γυρνάνε με κάτι συμβατικά αυτοκίνητα, κάτι τύποι, συμβατικά αυτοκίνητα, κάτι τύποι οι οποίοι τι κάνουν, όπου είναι το πατίνι, όπου είναι, μπορεί να είναι κρεμασμένο σε μπαλκόνι, δεν το κατεβάζουν, λέω εγώ τώρα, έτσι λέμε, μπορεί να είναι πεταμένο, δεν το, ούτε που το σηκώνουν, άντε να το σηκώσουν και αλλάζουν μπαταρία. Αυτό συμβατικά, το ξαναλέω, αυτοκίνητα, έτσι, ανοίγουν το πορτμπαγκάζ λοιπόν και αλλάζουν τις μπαταρίες στα πατίνια. Αυτό είναι νόμιμο? Δεν πρέπει αυτά να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο? Ψάχνουμε να βρούμε άκρη. Αν απαντήσει ποτέ και κανείς από την εταιρεία, θα δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο το ψάχνουμε. Να πούμε ότι έχουμε το θάνατο μιας 80χρονης, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της χθες από την παραλία του Αλικανά. Τώρα διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου και θα γίνει και νεκροψία νεκροτομή στο νοσοκομείο Πατρών. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον αμαχοσώστη. Διακομίστηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, 80 ετών, έτσι, Ελληνίδα. Και γίνεται έρευνα από το διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Λοιπόν, για τα πατίνια τώρα θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι είναι αυτοί που τα φέρνουν εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι φαντάσματα, γιατί προσπαθούμε να βρούμε κάποιο τηλέφωνο έτσι να επικοινωνήσουμε και δεν υπάρχει. Οι τύποι αυτοί οι οποίοι γυρνάνε και αλλάζουν μπαταρίες και τα παρατάνε όπως τα παρατάνε, προφανώς από κάποιον έχουν προσληφθεί. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρουμε που είναι στην πόλη ένας ο οποίος θα διαχειρίζεται. Τηλέφωνο ψάχνουμε. Τη μία εταιρεία. Εν τω μεταξύ, η μία είναι Hop, η άλλη είναι Hopi. Είναι κοντά, ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά. Θα τη βρούμε την άκρη όμως. Να είστε σίγουροι ότι θα τη βρούμε την άκρη.

Ήρθε λοιπόν και έφυγε ο Κικίλιας, έκανε τις ανακοινώσεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας έκανε τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις του. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση εδώ στο νησί, από τις τοπικές. Το ΠΑΣΟΚ, η τοπική του ΠΑΣΟΚ λέει ότι ήταν μια ακόμη καλωστημένη κυβερνητική παράσταση. Από ουσία όμως σχεδόν τίποτα. Σε ποια Ζάκυνθο βρέθηκε, διερωτάται το τοπικό ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κικίλιας, ότι δεν γνωρίζει τις εκατομμυρίων ευρώ παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς και τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου. Απέφυγε να απαντήσει γιατί η εκβάθυνση του λιμανιού χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του λιμενικού ταμείου και όχι από εθνικούς πόρους, όπως συμβαίνει, όπως λέει, η τοπική του ΠΑΣΟΚ σε άλλα λιμάνια της χώρας. Τι έγιναν οι πλωτές εξέδρες που εξαγγέλλονται εδώ και 3 χρόνια, γιατί δεν επισκέφθηκαν τις εγκαταλελειμμένες λιμενικές υποδομές του Αγίου Σώστη, του Κεριού και άλλων περιοχών που έχουν αφαιθεί στη τύχη τους. Γιατί δεν είπαν ούτε μία κουβέντα για το δυσβάσταχτο κόστος των λακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Γιατί δεν αναφέρθηκαν στις χαμένες ευκαιρίες της κρουαζιέρας. Υπάρχει μια κριτική από το τοπικό ΠΑΣΟΚ σε πολλά ζητήματα στα οποία θα έπρεπε να αναφερθεί. Ενημερώθηκε από ό,τι λένε ο Υπουργός. Θα δούμε τώρα, έτσι. Τι άλλο. Γενικά, σε αυτό το κλίμα είναι και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης εδώ στο νησί. Αλλά γενικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις η επίσκεψη. Και όχι μόνο στην αντιπολίτευση, αλλά και μέσα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος. Ένα άλλο σημείο το οποίο υπάρχει έτσι μια... που είναι μεγάλο ζήτημα προφανώς, αλλά έχει δοθεί μια λύση η οποία δεν ικανοποιεί, ρε παιδί μου. Γενικά δεν ικανοποιεί. Μιλάω για την παιδιατρική. Προφανώς δεν γίνεται και δεν μπορεί να ικανοποιεί μια τέτοια λύση. Είναι ότι έχει δοθεί η λύση που έχει δοθεί να συμβάλλουν και οι ιδιώτες παιδίατροι. Αυτό δεν τον θέλουν ο σύνδεσμος των νοσοκομιακών γιατρών Ζακύνθου, του νοσοκομείου. Λένε ότι είναι προσωρινό. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξαγγελθεί αρκετές φορές, ωστόσο δεν υπάρχει ενδιαφέρον να έρθει κάποιος στο νησί. Και γιατί να υπάρχει? Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κ. Καψαμπέλης λένε ότι είναι μια προσωρινή λύση, αλλά πρέπει να δοθούν κίνητρα για να υπάρξει μια μόνιμη κατάσταση. Τα κίνητρα δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Περισσότερα χρήματα από όσα ήδη έχουν δοθεί δεν δίνονται από ό,τι διαμηνύεται από την κυβέρνηση. Υπάρχουν κίνητρα τα οποία δίνονται για τα 2 ενοίκια που είναι και για τους γιατρούς και για όλους, έτσι, για τα 2 ενοίκια που επιστρέφονται στους ενοικιαστές. Έχει ό,τι άλλο μπορεί να δοθεί, αποσύτηση από τα τύπου εκτός έδρας και τα χρήματα τα οποία δίνονται. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να δοθεί. Αυτά είναι, αυτά δίνονται. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οκ, okay, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενδιαφέρον, απ' την άλλη να πω κάτι, γιατί το λέω συχνά, έτσι. Θέλουμε γιατρό, θέλουμε παιδιάτρους στην κλινική, θέλουμε αστυνομικούς, θέλουμε γιατρούς, θέλουμε εκπαιδευτικούς, θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε να πάρουν και... δεν θέλουμε εμείς που έχουμε σπίτια, ρε παιδί μου, 3-4, να τα νοικιάσουμε, να χάσουμε 2 μήνες Airbnb. Καταλαβες? Εγώ που έχω την ταβέρνα, δεν θέλω να τον ταΐζω και τζάμπα. Δεν σου λέω μόνιμα, να δίνεις ένα, δύο φορές την εβδομάδα, να έρχεται ο άνθρωπος να τρώει. Δεν θέλω τζάμπα, κατάλαβες? Είναι ότι τα θέλουμε όλα χωρίς να δώσουμε τίποτα. Δεν γίνεται. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, αλλά δεν γίνεται. Τώρα έχει κάνει μια δήλωση επ' αυτού ο βουλευτής, όπου ουσιαστικά λέει ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια
στην παιδιατρική και ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο ίδιος και η κυβέρνηση υπό καθεστώς εκβιασμών. Ουσιαστικά μέμφεται την παιδίατρο η οποία πήρε 30 μέρες αναρωτική και λέει ότι αυτό έγινε ξαφνικά ενώ είχε εφημερία και δήλωσε ότι καλά οι αρρώστιες ξαφνικές δεν είναι, δεν σε προειδοποιούν. Εκτός αν ξέρει κάτι που προφανώς κάτι ξέρει για να αφήνει σαφέστατες αιχμές εναντίον της παιδιάτρου ότι βρήκε τώρα και ενώ ήταν σε εφημερία να πάει να πάρει 30 μέρες αναρωτική. Τώρα και 30 μέρες αναρωτική, δεν ξέρω, παίρνει κανείς άλλος εργαζόμενος 30 μέρες αναρωτική έτσι δεν, ξαφνικά. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια καταγγελία ουσιαστικά, μια μομφή που αφήνει ο βουλευτής Ζακίρτο, που είναι και γιατρός και νοσοκομιακός εδώ και ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι ότι λέει ο κύριος Αχτύπης ότι είναι τεχνητός ο θόρυβος και ότι γίνεται μια προσπάθεια διαρκούς δυσφήμισης του νοσοκομείου με σκοπό να το βλάψουν και ότι είναι, πρόκειται για επικοινωνία στην μια συνέντευξη που έχει δώσει στο Ζάντε Πρέσ 24, ότι έχουν πολιτικά σκοπιμότητα αυτά τα κοινωνιακά παιχνίδια και ότι είναι ένα ενορχιστρωμένο πολιτικό σχέδιο με συμμετοχή συγκεκριμένων στελεχών, κομματικών μηχανισμών και γιατρών εντός του νοσοκομείου Ζάκη. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία ότι όλο αυτό στείνεται από γιατρούς που έχουν συγκεκριμένες κομματικές προελεύσεις ή παίζουν παιχνίδια κομματικών μηχανισμών. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία που γίνεται. Δηλαδή και μιλά, κάνει λόγο για τεχνητή εικόνα κατάρρευσης για το νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι η κριτική που ασκείται για το νοσοκομείο, για να τα λέμε, είναι λίγο ισοπεδωτική. Έτσι. Ή αυτοί που κάνουν αυτή την κριτική, την ισοπεδωτική, δεν έχουν πάει να δουν τι γίνεται σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας, στο εξωτερικό. Το ότι είναι υποστελεχωμένο δεν χωρά καμία αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι υποστελεχωμένο. Πρέπει να ενισχυθεί, σαφέστατα και πρέπει να ενισχυθεί. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, τα έχουμε πει 100 φορές πώς μπορεί να ενισχυθεί. Δεν γίνεται να δοθούν παραπάνω χρήματα, αυτά δίνονται, αυτά είναι τα κίνητρα που δίνονται. Δεν θέλουν όλοι, γιατί όλοι τι θέλουν, κάποια στιγμή να ιδιωτεύσουν. Το επόμενο στάδιο είναι, εδώ έρχεται, πρόσεξε, έρχονται γιατροί. Το επόμενο στάδιο είναι να πει η κυβέρνηση, να σου πω, οκ, okay, τέλος, για 5 χρόνια όλοι όσοι τελειώνετε το πανεπιστήμιο ή όσοι παίρνετε πτυχίο γιατρού για ειδικότητα, δεν ξέρω ότι, και τελειώνετε και ορκίζεστε, για 5 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, θα πηγαίνετε υποχρεωτικά σε ένα μέρος, σου λέω εγώ, όχι να γυρνάνε γύρω βολιά. Αλλά μετά θα αρχίσουν άλλου είδους αντιδράσεις. Εδώ γίνεται μία απόσπαση από το Ρίο ή το τάδε νοσοκομείο να έρθει για να βάλει πλάτη και αρχίζουν και φωνάζουν για με εντέλεσθε και εντολές και χούντες και αρχίζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική, γιατί ο καθένας έχει μείνει το μυαλό του σε κάποια, έχει κουμπώσει και έχει σταματήσει εκεί. Γιατί νομίζει ότι κάνει επανάσταση. Το ότι δηλαδή να έρθει ένας γιατρός με απόσπαση για να λειτουργήσει μια παιδιατρική από ένα νοσοκομείο στο οποίο μπορεί και να περισσεύει, γιατί υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν ειδικότητες που περισσεύουν οι γιατροί, για να βάλει πλάτη λοιπόν είναι επιστράτευση, είναι αυτό, είναι χουντικής έμπνευσης, είναι όλες αυτές τις μπούρδες που ακούω, μπούρδες, μέχρι να το χρειαστείς. Και μετά μόλις το χρειαστείς, αχ, γιατί μόνο να μην είχε έρθει αυτός. Μέχρι να το χρειαστείς είναι. Είναι ο άθεος μέχρι να πέσει το αεροπλάνο και να αρχίσει να πέφτει και να λέει Παναγία μου, Χριστέ μου, το ξέρετε το γνωμικό. Λοιπόν, μην το συνεχίσω με τους άλλους. Ας μείνω σε αυτό. Άθεος μέχρι να κινδυνεύσεις και να αρχίσεις τα Παναγία μου και τα Χριστούλη μου και σώσε μου και Θεέ μου. Λοιπόν, έτσι είναι και εδώ. Και αυτή η περίπτωση. Η ουσία είναι όμως ότι πρέπει, δεν γίνεται να μείνει έτσι το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος. Προφανώς δεν υπάρχει άλλος από τη στιγμή που προκυρήσονται θέσεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μία σύμπραξη αναγκαστικά με ιδιώτες. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό.
ποιος, γιατί τώρα το σηκώνουμε και... Ποιος είναι αυτός ο οποίος εδώ έχει παιδί και θα πάει στο νοσοκομείο χωρίς να συμβουλευτεί τον παιδίατρό του? Ποιος ακριβώς? Όλοι θα πάρουν τον παιδίατρό μας και θα πούμε να σου πω σημαίνει αυτό και αυτό, θα μας πει τι πήγαινε ή κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι χωρίς παιδιάτρος ή παιδιατρική. Έτσι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά κίνητρα για τους γιατρούς, κίνητρα δηλαδή κάπου. Οκ. Όλοι θέλουν κίνητρα, όλοι θέλουμε παραπάνω λεφτά. Όλοι θέλουμε κάτι. Τα ακούω. Πού θα βρεθούνε, θα μας πει κανένας? Να ξέρω, θα αρχίσει να μειωθεί ο μισθός του βουλευτή. Να τα γνωστά. Οκ, πάμε. Ρε κορόιδα. Γιατί μιλάμε για κορόιδα παντού, όλοι μας. Έχετε δει ποτέ να μη συμφωνούν οι 300 στη Βουλή σε κάτι όταν πρόκειται για τους μισθούς τους? Ποιο κόμμα είναι αυτό που... Το να βγεις και να πεις ότι εγώ δεν θέλω και θέλω να μειωθεί, λέμε τώρα, ξέροντας ότι θα καταψηφιστεί από όλους τους άλλους, είναι τζάμπα μαγιά. Τζάμπα μαγιά είναι όλο. Πρόταση λέει να μειώθηκαν τότε. Έτσι με την κρίση μειώθηκαν και οι μισθοί. Μόνο των δικαστών δεν μειώθηκαν. Προσέξτε το αυτό. Όχι μόνο δεν μειώθηκαν, οι οποίοι ψήφισαν μετά και πήραν και αυξήσεις και αναδρομικά. Άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, ποιος από τους 300 έχει βγει και έχει πει θέλω μείωση μισθού? Και όσοι έχουν βγει, γιατί έχουν βγει και από κόμματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, γιατί δεν λένε, ωραία, εγώ παίρνω τόσο μισθό. Να πηγαίνει, αφού θεωρεί ότι παίρνει πολλά, να πηγαίνει στο υποδικό φυλακείο το υπόλοιπο. Θα πει, εγώ θέλω να ζήσω τόσα, μου φτάνουνε. Τα άλλα δηλώνω για να κάνω και δώσω και το παράδειγμα ότι θα πηγαίνουν εκεί. Ποιος το έχει κάνει? Αυτοί που φωνάζουν να μειωθούν οι μισθοί μας και εδώ, και μετά όταν πηγαίνει να ψηφιστεί ξέρουν εκ του ασφαλούς, άσε που οι περισσότεροι δεν το έχουν ψηφίσει, ξέρουν εκ του ασφαλούς ότι επειδή η πλειοψηφία δεν θα το ψηφίσει και κάνουν τα κοκοράκια. Εδώ άλλος είναι αρχηγός κόμματος, έχει τα περισσότερα ακίνητα και κατηγορεί άλλων παρατάξεων βουλευτές γιατί έχουν ακίνητα, και αυτός θα γίνει και έξω και τα λεφτά του και όλα. Θα θυμίσω, συγχωρεμπέ, τέλος πάντων, άστο, μην αρχίσουμε τώρα για την υποκρισία του πράγματος. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ήμασταν μαζί σας. Γενικά, κάλαμε παρέα. Έχει ζέστη και έχει ψηλό μουντάδα από την Αφρική, από τη σκόνη εκεί. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι περισβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό». Στον εισαγγελέα σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή κατά εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές μετέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
8: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακίνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Έχετε πάει στην ακτή του ονείρου στη Ζάκυνθο, μπορεί και να μην υπάρχει. Και να είναι οποιαδήποτε ακτή στα δυτικά του νησιού. Το έχει κάνει όμως η διακεκριμένη πιανίστρια Έλενα Ξηδιά, γνωστή και ως υπτάμενη πιανίστρια, που πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό μουσικό ρεσιτάλ τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή το μήνα που τρέχει, στην απρόσιτη ακτή του ονείρου στη Ζάκυνθο. Έτσι την ονόμασε η ίδια. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει προηγουμένως στο Ναυάγιο. Η οποία Έλενα Ξηδιά, με καταγωγή από την Κορινθία, δηλώνει λάτρης της Ζακύνθου. Ναι, καλά ακούσατε. Και θα έρθει για διακοπές στις αρχές Αυγούστου στο νησί. Είναι ένα project που αφορά την προβολή της άγριας ομορφιάς της χώρας μας σε σχέση με την κλασική μουσική και όχι μόνο. Η Άρτη Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει σε μια τηλεφωνική συνέντευξη αργότερα την Έλενα Ξηδιά, που λατρεύει το νησί μας όπως είπαμε, όπου και θα μιλήσει για αυτό το μουσικό και όχι μόνο πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο έχει παρουσιάσει και στο εξωτερικό, ενώ η βάση της είναι στην Ακρόπολη, καθώς μεταφέρει μαζί της και το πιάνο και παίζει κλασική μουσική κτλ. Πάνω στην ακτή. Μέσα στο κύμα. Είναι και διαφήμιση αυτή, εν προκειμένου για τη Ζάκυνθο και τις απόκριμνες ακτές στα δυτικά του νησιού. Θα μιλήσουμε μαζί της. Κατά τα άλλα, μετά τους σκοτωμούς παιδιών, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προηγήθηκε η αυστηροποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου για τις γουρούνες. Την ίδια ώρα στο Λαγανά, αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, Άγγλοι πιτσιρικάδες ανεβαίνουν ζαλισμένοι, δεν το λέω τυχαία, 2-2 στα πατίνια και όποιος επιβιώσει. Επίσης την ίδια ώρα κάποιοι τύποι αλλάζουν τις μπαταρίες στα πατίνια υπό το άγρυπνο βλέμμα προφανώς των αφεντικών. Ντου της τροχέας Ζακύνθου πρόσφατα σε Λαγανά, Καλαμάκι και Αργάση. Σε ελέγχους 130 γουρούνες και 38 ηλεκτρικά πατίνια βεβαιώθηκαν σε λίγες ώρες συνολικά 50 παραβάσεις. Μόνο σε λίγες ώρες βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις σε Αργάση, Καλαμάκι, Λαγανά. 34 σε οδηγούς γουρουνών και 16 οδηγούς πατινιών. Ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν γιατί οδηγούσαν μεθυσμένοι. Αλίμονο. Παραβάσεις για μη χρήση κράνους και όχι μόνο, ενώ ακινητοποιήθηκαν 34 γουρούνες. Αλήθεια, τι λαβράκι θα μπορούσε να βγάλουν και άλλοι πιο συστηματικοί, εντατικοί, αυστηροί και στοχευμένοι έλεγχοι από την υποστελεχωμένη έστω τροχιά Ζακύνθου με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων. Και σε ιδιωτικά και δημόσια βιτιοφόρα μεταφοράς νερού, σε βαν, ταξί, τουριστικά και αστικά λεωφορεία, τουριστικά τρενάκια κτλ. Που ασκούν μεταφορικό έργο σε λιματοφόρα, φορτηγά, νταλίκες, επαγγελματικά οχήματα, αγροτικά μηχανήματα, μηχανάκια, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Τώρα βέβαια στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξει και ένας νόμος για την εφαρμογή του νόμου. Κακά τα ψέματα. Για το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών και όχι μόνο, καλώς εγώ των πραγμάτων Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα μιλήσουμε με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Αγγελική Αυγουστίνου. Επίσης για την καταγγελία του Σωματείου Υποπολάρη και της ΕΣΑΜΕΑ για τη μη πρόσβαση στις παραλίες και δι του νησιού και σε άλλες περιοχές βέβαια, και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί σιτρακ σε 4 προκαθορισμένες παραλίες του νησιού παρά τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι κάτι τέτοιο έπρεπε ήδη να έχει γίνει ή είχε προγραμματιστεί να γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου. Και επειδή μίλησε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με αναπηρία νομού Ζακύνθου Υποπολάρη Μάριος Μπενίσης, θα απαντήσει, ελπίζουμε πως ναι, έχουμε επικοινωνήσει μαζί του, ο
υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Δήμο Ζακύνθου, Νίκος Κώτης. Επίσης, πολλά και διάφορα, δραματικά και επίκαιρα και πάντα σε υψηλούς τόνους, ξέρετε τώρα, θα συζητήσουμε, γιατί είναι ο ίδιος που σηκώνει τους τόνους, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου, Διονύση Βερτζάγια. Και έχουμε προγραμματίσει και μια συνέντευξη, θα δούμε τώρα, και με τον πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Καρίδη Χριστό. Μιας και τελείωσε άλλη μια διδακτική χρονιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή πανεπιστημιακή χρονιά αν θέλετε, με αποφοιτήσεις και άλλα τεινά. Ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα και παράδειγμα, με αποφοιτήσεις και άλλα τεινά. Ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Και 13, είναι Τρίτη 28 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας, τα οποία είναι στη διάθεσή σας, 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την Εύθυ Ακίθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού Εύθυ Ζάκυνθου, papakier.gr, erazak1papakier.gr. Και βρέθηκα πριν από λίγη ώρα στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Έχω την τύχη, την ατυχία να περιδιαβαίνω καθημερινά το συγκεκριμένο δρόμο, όχι με τα πόδια, με το μεταφορικό μέσο που διαθέτω, τέλος πάντων, αν και πρωινές ώρες ακόμα, ο κακός χαμός. Διπλοπαρκαρισμένα τουριστικά λεωφορεία, γιατί δεν μπορούν να σταθμεύσουν στην άκρη του δρόμου, είναι κατηλημένο το οδόστρωμα από παρατεταγμένες ενοικιαζόμενες γουρούνες, ναι, τα οποία αποβιβάζουν και επιβιβάζουν τουρίστες ή επιβάτες, αν θέλετε, στη μέση του δρόμου. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, αν κάποιος δεν προσέξει. Δεν σταματήσει. Την ίδια ώρα, ηλεκτρικά πατίνια, γουρούνες, αυτοκίνητα, μηχανάκια, επαγγελματικά οχήματα και ό,τι φανταστεί ο καθένας. Και παίζει ανάμεσα σε όλα αυτά. Που δεν είναι ακόμα πολύ ζαλισμένοι, ξέρετε, γιατί είναι πρωινές ώρες, δεν έχουν μεθύσει, δεν έχουν μαστουράσει κτλ. Όποιος επιβιώσει και όποιος προλάβει τον Κύριο είδε. Και μια έτσι τραγική είδηση από την γειτονική Κεφαλονιά. Αν και η ΕΡΤ, να ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη γραμμή, δεν προβάλλει θέματα αυτοκτονιών. Δεν τα δημοσιοποιεί, δεν τα καλύπτει δημοσιογραφικά ή δεν τα προβάλλει γενικώς. Απλά, έτσι, δύο λόγια και μόνο, ότι βαρύνει το κλίμα στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς από την είδηση του θανάτου ενός 30χρονου πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έδωσε από μόνος του τέλος στη ζωή του όταν το όχημά του βρέθηκε στο κενό. Το περιστατικό σημειώθηκε στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην περιοχή του Χάρακα. Υπάρχει μια γέφυρα εκεί και όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοκτονία. Το επαγγελματικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος παρέκλεινε της πορείας του, προφανώς με δική του επιλογή, και κατέληξε σε μια ιδιαίτερη απόκρημνη χαράδρα μετά από πτώση πολλών μέτρων. Ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε τελικά σε δυσπρόσιτη βραχώδη παραθαλάσσια περιοχή με κατεύθυνση προς την Άσο. Η μορφολογία του εδάφους κατέστησε την προσέγγιση των διασωστών εξαιρετικά επικίνδυνη, όπως βλέπουμε στα τοπικά μέσα του γειτονικού νησιού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, αδυνατώντας να φτάσουν στο σημείο από τη ξηρά, οργάνωσαν επιχείρηση μέσω θαλάσσης, χρησιμοποιώντας πιλωτό μέσο για την παραλαβή και μεταφορά της ορού. Ο νεαρός άνδρας είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στην οποία και εξηγούσε τους λόγους της πράξης του. Γιατί προέβη στο απενεννοημένο διάβημα να δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τον κρεμό ή στον κρεμό σε συγκεκριμένο σημείο του νησιού με το αυτοκίνητό του. Τα ακριβή αιτία που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και στην πτώση στο κενό διερευνώνται, αν και φαίνεται ότι είναι αυτοχειρία. Οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει γνώση για τη δραστηριότητα του 30χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεκτιμούν όλα τα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας. Αυτά ανωτελεία. Απλά τα αναφέραμε για την επικαιρότητα και την ιστορία. Γιατί και επειδή είναι μια πολύ τραγική είδηση που αφορά την γειτονική νησία, που το καλύπτουμε όσο μπορούμε δημοσιογραφικά.

0: Ο Ελλάς ηρών χώρα, τη γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, αιώνιος έφηβος. Αν και πάντοτε βγάζει γαϊδάρους. Ίσως τότε παλιότερα να ήταν περισσότεροι ήρωες. Αλλά σε κάθε περιοχή, σε κάθε εποχή υπάρχουν και οι δικοί της ήρωες, που είναι αφανείς πολλές φορές. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, 11 με 1. Καλώς ήρθατε σε αγαπημένες φιλόξενες και φιλόξενες συχνότητες του τοπικού σταθμού. Και πάμε στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Γιατί προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε μια άκρη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Αγγελική Αυγουστίνου. Την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέκα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σε μια δύσκολη έτσι φάση για τον Δήμο Ζακύνθου, μετά την απώλεια της μητέρας του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, να εκφράσουμε επί τη ευκαιρία και τα δικά μας συλληπιτήρια στον Δημάρχο και στους οικείους του.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέκα.
0: Ναι, έχετε ενημερωθεί ότι, ότι υπάρχει ένα νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, με καθολική απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
1: Σωστά.
0: Όπου επιβάλλεται υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης για όλους τους ενήλικες οδηγούς, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα είτε για ενοικιαζόμενα, και δημιουργείται ένα ειδικό μητρό και αυξάνεται σημαντικά τα πρόστιμα και για τις παραβάσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση στο νησί και θα τη χαρακτήριζα, κυρία Αυγουστίνου, ανεξέλεκτη σε σχέση με την τοποθέτηση πατινιών σχεδόν στο μισό νησί, σε τουριστικές περιοχές κατά κύριο λόγο, από κάποιους αόρατους, επιτρέψτε μου να πω, ιδιώτες ή διαχειριστές, πίσω από τους οποίους κρύβονται συγκεκριμένες εταιρείες δύο τον αριθμό, οι οποίες έχουν και το ίδιο όνομα, σχεδόν. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Τελικά, ποιος έχει την ευθύνη να πραγματοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους, καθώς, όπως μας έχετε πει και άλλες φορές και όχι απαραίτητα στον αέρα, δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση από τη Δημοτική Αρχή. Παρόλο που έχουν προηγηθεί δύο αιτήματα στο Τμήμα Καταστημάτων του Δήμου, αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Όχι, όχι, σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Να υπάρχουν δύο αιτήσεις αδειοδότησης στο Τμήμα Καταστημάτων. Εννοείται πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αναφορικά με την αδειοδότηση εφόσον δεν έχει προηγηθεί η κανονιστική που θα πρέπει να φτιάξει ο Δήμος, και όταν εννοώ κανονιστική, η οποία θα καθορίζει τις ζώνες στάθμευσης των πατινιών, τις ζώνες απαγόρευσης. Ευτυχώς μας πρόλαβε και αυτό το νομοσχέδιο, όπως προαναφέρατε, αναφορικά με την ηλικία. Απαγορεύεται αυστηρά η ενοικίαση κάτω από 17 ετών. Να προσθέσω, εννοείται πως η χρήση του κράνους είναι πλέον απαραίτητη.
0: Μόνο που δεν είναι δεδομένη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιοχή του Λαγανά, όπου άγγλοι πιτσιρικάδες καβαλάνε στην κυριολεξία 2-2 τα πατίνια χωρίς κράνος και τίποτα. Κουβαλούν μαζί τους οτιδήποτε φανταστεί ο καθένας, τσάντες με ψώνια κτλ. Και κινούνται στη μέση του οδοστρώματος.
1: Ακριβώς.
0: Ανάμεσα σε αυτοκίνητα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Ξεκινήσανε από την πόλη ανεξέλεγκτα και άναρχα. Εκεί έγινε μια επιχείρηση. Ακριβώς. Έγινε μια επιχείρηση του Δήμου. Τώρα φυτρώσανε.
0: Και επανεμφανίστηκαν ξαφνικά.
1: Ακριβώς. Σαν τα μανιτάρια φύτρωσαν
0: παντού.
1: Από εκεί και πέρα η συνδρομή της τροχέας αυτό είναι απαραίτητη.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Ναι. Κοιτάξτε. Θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή και
0: αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι μετά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου έγιναν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Καλαμάχη, Αργάση και Λαγανά για τα ηλεκτρικά πατίνια και τις γουρούνες, όπου και εντοπίστηκαν πολλές παραβάσεις.
1: Οι παραβάσεις ήταν πάρα πολλές, όχι απλά πολλές. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουν και συνεχίζουν, οπότε έχουμε μιλήσει και με την τροχέα οι έλεγχοι. Πραγματικά είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει και θα γίνεται, έχει ήδη ξεκινήσει από μεριάς του Δήμου, είναι ώστε να καθοριστεί η κανονιστική, έτσι ώστε να
0: κανονιστική.
1: Μην δεσμεύουν. Η κανονιστική όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, κύριε Νέκα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εννοείται μας βέβαια απροετοίμαστο.
0: Κανονιστική που αφορά σε ποιες περιοχές ακριβώς.
1: Αυτό, κύριε Νέκα, θα καθοριστεί από την κανονιστική σε ποιες περιοχές θα δοθούν χώροι στάθμευσης, διότι βλέπετε ότι πλέον βρίσκουμε ανεξέλεγκτα πατίνια μέσα στους δρόμους,
0: στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα χωράφια, παντού,
1: ακριβώς,
0: μπροστά από σπίτια, επιχειρήσεις.
1: Είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. Αυτό λοιπόν πάει να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ζακύνθου, μια κανονιστική το πού θα σταθμεύουν τις ζώνες σαφώς τα συμπληρωματικά στο νομοσχέδιο, γιατί το νομοσχέδιο είναι ένα γενικό, αλλά ο κάθε δήμος έχει τις δικές του ανάγκες, άρα εμείς πάνω σε αυτό θα καθορίσουμε και τις ζώνες απαγόρευσης, γιατί θα υπάρξουν και ζώνες απαγόρευσης στα Πατίνια.
0: Έχει την αρμοδιότητα ο Δήμος Ζακύνθου να κάνει κάτι τέτοιο σε όλο το νησί?
1: Κοιτάξτε, κυρία Νέκα, βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να απαγορεύσει τη διέλευση των Πατινιών στους πεζόδρομους και στην πλατεία. Σας φέρνω τώρα ενδεικτικά ένα παράδειγμα.
0: Όταν λέτε πεζόδρομους και πλατεία, εννοείτε?
1: Εννοώ μέσα στην Αλεξάνδρου Ρώμα, που είναι ένας πεζόδρομος και είναι μόνο για τους πεζούς, εννοείται ότι θα απαγορεύσει τη διέλευση Πατινιών. Είναι όχημα. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να το κάνει αυτό. Καθώς και μέσα στις πλατείες μας, μέσα στον κόσμο, μέσα στα μικρά παιδιά.
0: Έχει τη δυνατότητα, αλλά δεν το έχει κάνει.
1: Αυτό σας λέω όμως, ότι όλο αυτό είναι μια κανονιστική που φτιάχνεται από, από τις υπηρεσίες.
0: Ναι, και γιατί καθυστερεί αυτή η κανονιστική?
1: Κύριε Νέκα,
0: να περάσει το καλοκαίρι.
1: Το είπα και πριν, ότι όλο αυτό μας βρήκε.
0: Γιατί κανονιστική δυστυχώς σημαίνει και δημοπράτηση συγκεκριμένων χώρων για τη στάθμευση των Πατινιών.
1: Ακριβώς, είναι μια διαδικασία. Όταν λοιπόν ένας, δύο, τρεις, πέντε, δεν με ενδιαφέρει, επιχειρηματίες ξαφνικά θυμήθηκαν Ιούνιο μήνα να πετάξουν μέσα στο νησί άναρχα.
0: Όχι Ιούνιο μήνα. Έχει συμβεί πολύ νωρίτερα κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι ποτέ από την αρχή.
0: Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι ιδιώτες που δεν εμφανίζονται πουθενά, κυρία Αυγουστίνου? Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι να πείτε το όνομά τους, αλλά αν ξέρετε ποιοι είναι οι ιδιώτες ή οι διαχειριστές των ηλεκτρικών Πατινιών. Που από πίσω τους είναι δύο εταιρείες που έχουν σχεδόν το ίδιο όνομα. Η μία είναι ενδεχομένως ελληνική ή τοπική, η άλλη είναι βελγική. Ποιοι είναι αυτοί που τα διαχειρίζονται? Δεν σας ακούω.
1: Έχω επιστροφή ήχου,
0: ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Τώρα σας ακούω καλά. Σαφέστατα έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Οπότε σαφέστατα ξέρουμε ποιες
0: έχουν είναι επιβληθεί πρόστιμα σε ποιους?
1: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι άναρχα βάλανε, τοποθετήσανε
0: από το Δήμο.
1: Βεβαίως. Που τοποθετήσανε άναρχα τα Πατίνια μέσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά
0: δεν τους βλέπει ποτέ και κανένας, θα τοποθετούν σε ανύποπτο χρόνο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και υπάρχουν και κάποιοι που ενδεχομένως έχουν προσλάβει για να αλλάζουν τις μπαταρίες στα Πατίνια.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, να σας απαντήσω καταρχάς στο ότι είπατε ότι καθυστερεί η κανονιστική. Η κανονιστική θέλει χρόνο. Ήταν κάτι το οποίο δεν είσαι κανένας επιχειρηματίας να μας πει ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε σκοπό φέτος να κάνουμε αυτό το επιχειρήν. Αν γίνονταν αυτό, κύριε Νέγκα, θα είχαμε και εμείς το χρόνο να φτιάξουμε την κανονιστική.
0: Έκαναν όμως
1: λοιπόν, αιτήσεις. Όταν όμως άναρχα και με το έτσι θέλω και ξαφνικά μια μέρα ξυπνάμε και βλέπουμε σαν τα μανιτάρια παντού τα Πατίνια, αντιλαμβάνεστε ότι το να δημιουργηθεί μια κανονιστική χρειάζεται χρόνος, γιατί εμπλέκονται δύο-τρεις υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να συνεργαστούν
0: όπως
1: και να δημιουργηθεί η κανονιστική. Σαφέστατα των τεχνικών έργων, το Τμήμα Καταστημάτων, το οποίο δίνει την άδεια, και η Δημοτική Αστυνομία μας.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε και ότι δεν είναι κάτι καινούριο για το Δήμο, οπότε σαφέστατα χρειάζεται χρόνος, δεν υπάρχει και δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση, διότι όλη αυτή η κατάσταση...
0: Μήπως δεν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση, κάτι που δεν θα το παραδεχτείτε?
1: Όχι κύριε Νέγκα, αν δεν υπήρχε πολιτική βούληση δεν θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί μπορώ να επικαλεστώ το θέμα με τα τραπεζοκαθίσματα.
1: Ακριβώς έτσι. Γιατί πού είδατε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση με τα τραπεζοκαθίσματα? Ήδη έχουν επιβληθεί αυστηρά πρόστιμα και συνεχίζουν καθημερινά.
0: Η εικόνα δεν έχει αλλάξει.
1: Ακούστε κύριε Νέκα.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, που αυθαιρετούν συστηματικά και απλώνουν τραπεζοκαθίσματα όπου κάνουν κέφι.
1: Ναι, σαφέστατα, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε επιχειρηματία. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Όμως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επιβληθεί μεγάλος αριθμός προστήμων και σε κάποια καταστήματα έχουν επιβληθεί και δύο πρόστιμα.
0: Ναι, πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα. Συμμορφώνονται οι επιχειρηματίες. Αν έχουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα, τα μαζεύουν.
1: Μα είναι υποχρεωμένα.
0: Τα μαζεύει η Δημοτική Αρχή.
1: Ούτως ή άλλως. Ακούστε με. Εδώ λοιπόν υπάρχει και εδώ μια κανονιστική, η οποία, όχι πέρα από την κανονιστική του Δήμου μάλλον, ήδη με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης έχει αλλάξει άδεινο νόμος, έχει γίνει πιο αυστηρός και στο τρίτο πρόστιμο μαζεύονται και τα τραπεζοκαθίσματα και άρεται η άδεια για 6 μήνες το καταστημάτων.
0: Μα είναι τοποθετημένα τραπεζοκαθίσματα σε πεζόδρομους.
1: Επαναλαμβάνω κύριε Ένεγκα, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα, γίνονται έλεγχοι.
0: Είναι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που το κάνουν αυτές και πολλές στον αριθμό μέσα στην πόλη και παντού.
1: Συγκεκριμένες επιχειρήσεις που το κάνουν κύριε Ένεγκα, στο τρίτο πρόστιμο όπως ορίζει ο νόμος, θα τους αφαιρεθούν τα τραπεζοκαθίσματα και θα τους αφαιρεθεί και η άδεια.
0: Θα, αυτό είναι στολμένο.
1: Είμαστε στο δεύτερο, στις περισσότερες επιχειρήσεις είμαστε μεταξύ, στο δεύτερο πρόστιμο.
0: Ναι, είναι σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος και θα έχουμε μία από τα ίδια και την άλλη φορά.
1: Θεωρώ λοιπόν και πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάποιος δεν συμμορφώνεται με το δεύτερο και, πρόστιμο και δεν έχει καταλάβει ότι στο τρίτο και θα πάρθει η άδειά του και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στον κοινό στο χώρο του Δήμου, αλλά θα πάρθουν και τα τραπεζοκαθίσματα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι στην ατομική ευθύνη του κάθε επιχειρηματία.
0: Σίγουρα υπάρχει ατομική ευθύνη. Μένει να το, δούμε αυτό που λέτε στην πράξη.
1: Αυτό. Φυσικά.
0: Γιατί συνήθως δεν το βλέπουμε, εννοείται, κυρία Βουστίνου.
1: Σας είπα ότι ήδη φέτος έχουν επιβληθεί πολλά και πολύ δυνατά και πολύ αυστηρά πρόστιμα.
0: Και γιατί όλα αυτά δεν δημοσιοποιούνται και γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε από το Δήμο είτε από την περιφέρεια, για οποιοδήποτε θέμα. Ή γιατί δεν ενημερώνουν οι πολιτικοί τους προϊσταμένοι.
1: Δημοσιοποιούνται. Αυτή τη στιγμή η πληροφορία που σας δίνω δεν είναι μια δημοσιοποίηση. Τι θέλετε, ονόματα και αυτά δεν γίνονται ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτή τη στιγμή η πληροφορία που σας δίνω είναι νομίζω πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ότι έχουν επιβληθεί 50 πρόστιμα.
0: Και μέσα στην πόλη και σε άλλες περιοχές.
1: Και ήδη μέσα στην πόλη. Και ήδη υπάρχουν καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας του My Street, όπου είναι σε εξέλιξη και είναι καθημερινές.
0: Καλά, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από άλλη πλατφόρμα. Στη χρηματική, για παράδειγμα, για ομπρέλες και εξαπλώστρες, που οι καταγγελίες μένουν απλά καταγγελίες. Και πέφτει σύρμα στους επιχειρηματίες ότι θα γίνει έλεγχος και μαζεύουν τις ομπρέλες και τις καπλώστρες.
1: Τώρα μιλάμε για το Δήμο.
0: Ναι, εντάξει, θα το πω, εντάξει, ξέρουμε.
1: Ναι, μιλάτε για την κτηματική. Εγώ τώρα σας μιλάω για το Δήμο και σας δίνω τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης. Ότι γίνονται έλεγχοι, έχουν ήδη επιβληθεί πολλά και σημαντικά πρόστιμα. Σας έχω πει ότι σε κάποιες επιχειρήσεις έχουν επιβληθεί δύο, που σημαίνει ότι στο τρίτο θα ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία σας προανέφερα. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν δημοσιοποιείται. Εννοείται πως δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των
0: επιχειρήσεων. Αυτό εννοείται και το ξέρουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Φαντάζομαι, ναι, και δεν νομίζω ότι βοηθάει και κανένα να το κάνουμε αυτό. Αυτό που θέλει ο κόσμος να ξέρει, ότι υπάρχει η Επιτροπή Ελέγχου, υπάρχει η Δημοτική Αστυνομία, υπάρχει η πλατφόρμα του My Street, όπου κάθε μέρα γίνεται καταιγισμός των καταγγελιών. Είναι πολύ σημαντικό που μου δίνετε το βήμα αυτό να το πω και να το ακούσει, ναι, ο κόσμος. Οπότε οποιαδήποτε δημοτική αρχή και να θέλει να κάνει πίσω σε αυτό, δεν μπορεί. Και σας το λέω και σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Είναι μονόδρομος η έλεγχη και είναι μονόδρομος ότι κάποιες επιχειρήσεις, αν δεν συμμορφωθούν σήμερα, μάλλον χθες, δυστυχώς θα γίνει άρση της άδειας για 6 μήνες.
0: Ποια είναι η διαπίστωση που έχετε, υπάρχει ή δεν υπάρχει συμμόρφωση? Στις περισσότερες των περιπτώσεων, κυρία
1: Βουστίνου. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ λίγες υπάρχει, σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς δεν υπάρχει, παρόλο που έχουμε κάνει γνωστή όλη αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα με την αλλαγή που έχει γίνει στο νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, καλά, θα επανέλθουμε στο θέμα, δεν είναι τόσο απλό, είναι πολύ σύνθετο.
1: Εννοείται, κύριε Νέγκα.
0: Να επιστρέψουμε τώρα.
1: Κάθε επιχειρηματίας είναι δική του απόφαση το πώς θέλει να πορευτεί και το αν θέλει μέσα στον Αύγουστο μήνα να κλείσει το μαγαζί.
0: Ναι, είναι δική του απόφαση, αλλά κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα στην Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη.
1: Στις παραλίες, εννοώ το να του επιβληθούν τα πρόστιμα και να κλείσει το κατάστημά του. Αυτό εννοώ. Ναι.
0: Στα το ηλεκτρικό πατινιό τώρα.
1: Από τη στιγμή που το πρώτο πρόστιμο δεν συμμορφώνεται, αυτό εννοώ για να μην παρεξηγηθώ, από τη στιγμή από το πρώτο πρόστιμο δεν συμμορφώνεται,
0: ναι, έχετε,
1: από
0: εκεί και πέρα έγινε κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Και τις ευθύνες, ακριβώς, αναλάβει και τις ευθύνες.
0: Στα των ηλεκτρικών πατινιών τώρα, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα δηλαδή?
1: Το επόμενο διάστημα αυτό δηλαδή, που πρέπει να κάνει ο Δήμος.
0: Συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα?
1: Αυτό πρώτα. Που θα. Εντάξει, ακούστε. Μην δημιουργούμε τώρα εντυπώσεις ότι έγινε κάποιο ατύχημα.
0: Δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν έχετε εικόνα.
1: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Αφορά το Δήμο. Ακούστε, κύριε Νέγκα. Ο Δήμος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Φτιάχνει την κανονιστική και καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο για να μην μπερδεύουμε λίγο τις αρμοδιότητες του Δήμου με τις αρμοδιότητες της τροχιάς. Ο Δήμος δεν μπορεί ούτε να επιβάλλει
0: αυτό είναι γνωστό.
1: Πρόστιμο, ούτε να κάνει ελέγχους.
0: Απλά από την.
1: Αυτό που μπορεί να κάνει είναι αυτό που σας είπα. Να φτιάξει μια.
0: Από την τροχιά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Ναι, εντάξει, θα μιλήσετε με την τροχιά. Γι' αυτό εμείς έχουμε συνέχεια επικοινωνία με την τροχιά. Και
0: εμείς προσπαθούμε να έχουμε.
1: τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήσατε το τι περιμένετε από τον Δήμο, για να το ξεκαθαρίσω, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, από τον Δήμο θα περιμένετε μία κανονιστική, η οποία θα ορίζει τους χώρους στάθμευσης των, των πατινιών και τις ζώνες.
0: Μιλάμε για κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης πάντα.
1: Φυσικά, φυσικά. Αυτό μπορεί να κάνει ο Δήμος. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση η οποία κάνετε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της τροχιάς, διότι αυτό που θα ορίσει ο Δήμος είναι η κοινόχρηστη χώρη του.
0: Ναι, όταν τοποθετούνται ανεξέλεκτα ηλεκτρικά πατίνια σε πεζοδρόμια και επαρχιακούς δρόμους που είναι στην ευθύνη της περιφέρειας, εκεί τι γίνεται? Για παράδειγμα, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Γιατί περισσότεροι δρόμοι είναι επαρχιακοί. Και την ευθύνη έχει η περιφέρεια.
1: Εντάξει, τώρα,
0: έχω και αυτή την εύλογη απορία.
1: Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρη τώρα και δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Το ποιο
0: εκεί παρεμβαίνει η τροχέα.
1: Εννοείται. Η τροχέα είναι για όλους τους δρόμους. Η τροχέα δεν διαχωρίζεται σε περιφερειακούς,
0: ναι,
1: σε δημοτικούς.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Πάλι είναι θέμα της τροχέας. Εννοείται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι. Τι άλλο να προσθέσω σε αυτή την αναξάρτηση.
0: Πάντως έχουν γίνει δύο αιτήσεις στο τμήμα καταστημάτων από πόσα άτομα?
1: Δύο εταιρείες.
0: Δύο εταιρείες.
1: Δύο εταιρείες.
0: Αυτές οι εταιρείες λοιπόν δεν είναι παράνομες? Με τον τρόπο που λειτουργούν και αφού έχουν διαχειριστές και ανθρώπους τους εδώ που λειτουργούν παράνομα, άρα δεν μπορούν να λειτουργούν νόμιμα και οι εταιρείες.
1: Ακούστε με, αυτό αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας, ότι δεν μπορεί να σας το απαντήσει η αντιδήμαρχος.
0: Ρητορικό ερώτημα. Ναι,
1: εμείς όταν θα έρθει η ώρα να αδειοδοτήσουμε, αν αδειοδοτήσουμε, πάντα ελέγχουμε αν είναι νόμιμες. Δεν έχουμε φτάσει καν σε αυτό το σημείο, διότι δεν έχουμε σκοπό να αδειοδοτήσουμε καμία εταιρεία, εάν εμείς πρώτα απ' όλα δεν προτίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Να φτιάξουμε την κανονιστική μας.
0: Είναι ξεκάθαρη άποψη του
1: Ακριβώς.
0: Δήμου και η δική σας που είναι ταυτόσιμη, καμία αντίρρηση ως προς αυτό.
1: Αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
0: Ναι. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να μην πληρώνουν μόνο τα σπασμένα ή τελικοί αποδέχτες, οι χρήστες, για παράδειγμα, των ηλεκτρικών πατινιών. Ναι, μεν, αλλά οι κυρώσεις να ισχύσουν και απαγορεύσεις και περιορισμοί και για τις εταιρείες και για τους διαχειριστές. Τους κατατόπους διαχειριστές όπως και στη Ζάκηδο. Δεν μπορεί αυτοί να μένουν στο απερόβλητο και απλά να αυτοδιοποιείται το νομοθετικό πλαίσιο μόνο για τους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Εντάξει, οι χρήστες θα πρέπει
0: το αυτό και για τις γουρούνες.
1: Με το νέο νομοσχέδιο να είναι ενημερωμένοι ότι ένας ανήλικος κάτω από 17 ετών δεν μπορεί να νοικιάσει. Δεν μπορεί να νοικιάσει και να αγοράσει, γιατί είναι και το νομοσχέδιο, είναι και η αγορά και η ενοικίαση. Όπως επίσης οι εταιρείες ενοικίασης γνωρίζουν πλέον, γιατί νομίζω δεν το αναφέρατε, καλό θα το αναφέρουμε, ότι πλέον θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
0: Ναι, το ανέφερα στην αρχή. Ναι. Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Είναι υποχρεωτική ασφάλιση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει, πάρα συζήτηση κάνουμε τώρα, δεν έχει να κάνει με τα του Δήμου. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Το κάνει και με το παραπάνω και θα το κάνει σαφέστατα. Θα θέλαμε αυτές οι εταιρείες να είχαν έρθει το χειμώνα και να μας πούνε, κύριοι, εμείς θα κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα, παρακαλώ πολύ, όπως λάβετε τα μέτρα σας. Το να έρθουν κάποιοι άναρχα να πετάξουν μέσα στο νησί πατίνια και εμείς θα πρέπει να μαζεύουμε και να κάνουμε τους κουβαλητές, νομίζω ότι δεν τιμά ούτε αυτούς ούτε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν σας εξηγώ ότι δεν πρόκειται να διοδοτηθεί κανείς. Εάν δεν κάνουμε την κανονιστική, μας έριναν τον χρόνο.
0: Το έχετε επαναλάβει πολύ λίγες φορές, έγινε κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό.
1: Αυτό είναι το point όσον αφορά το Δήμο.
0: Ναι, που κανονικά θα πρέπει να υπάρχει και απάντηση και από άλλες πλευρές. Όπως η τροχιά και όχι μόνο.
1: Εντάξει, εγώ σας απαντώ.
0: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο νόμος είναι και με τον παράνομο και με τον χωροφύλαξη και με τον αστεφύλαξη. Και με τον νόμο και με τον παράνομο. Και με τον πολίτη και με τον επιχειρηματία. Και ο νόητο. Υπάρχει
1: εντάξει,
0: και αυτό.
1: Αυτό είναι προσωπική σας άποψη.
0: Δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, είναι προσωπική σας άποψη.
0: Για τον νόμο είπα, δεν είπα για τον Δήμο.
1: Ναι, για τον νόμο να απαντώ κι εγώ.
0: Και επαναλαμβάνω, αυτές οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί κτλ. Να ισχύουν και για τις εταιρείες και για τους διαχειριστές.
1: Εννοείται. Εννοείται. Επιβάλλεται.
0: Ωραία. Με την πρώτη ευκαιρία, κυρία Αυγουστίνου, θα μιλήσουμε και για τα του τουρισμού.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στην παρουσία.
1: Βεβαίως, κύριε Νέγκα, όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Καλή σας συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ενημερώσω. Να είστε καλά.

0: Σωστά, γιατί υπάρχουν παλιοκοινωνίες που δεν είναι απαραίτητα ευρωπαϊκές ή ονομάζονται ευρωπαϊκές, αλλά είναι και παλιοκοινωνίες παράλληλα, ενίοτε μικρές και τοπικές. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο, πιο δροσιστικό, πιο ευχάριστο και πιο θετικό. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, δεν ξέρω αν πετά αυτή την ώρα, η υπτάμενη πιανίστρια, διακεκριμένη πιανίστρια, Έλενα Ξηδιά, η οποία πραγματοποίησε τον Ιούλιο ή τέλη Μαΐου, αν θέλετε, ένα εντυπωσιακό μουσικό ρεσιτάλ στην απρόσιτη, λέει, ακτή του Ονείρου στη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει τέτοια παραλία στη Ζάκυνθο που να ονομάζεται ακτή του Ονείρου, αλλά καθόλου τυχαία την ονόμαση Έλενα Ξηδιά με αυτή την ονομασία, καθώς λατρεύει το νησί μας. Και υλοποιεί ένα project σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά η βάση της είναι η Ακρόπολη. Κυρία Ξηδιά, με πολύ χαρά σας τηλεφωνούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλή σας μέρα στην Κορινθία, δεν είστε?
1: Καλημέρα σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας πρόσκληση να είμαι μαζί σας εδώ.
0: Και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να σας βρω, είναι αλήθεια?
1: Όχι, γιατί φυσικά είναι τιμή μου και μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο βίντεο του Piano Project. Να θέλουν τα μέσα, τα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και τα λοιπά, να το αναπαράγουν, οπότε φυσικά και είμαι εδώ.
0: Είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη προβολή στα social media και όχι μόνο, η αλήθεια είναι. Γιατί η πτάμενη πιανίστρια?
1: Λοιπόν, η πτάμενη πιανίστρια είμαι από τότε που έκανα ένα κυριολεκτικά υπτάμενο πιάνο στα Τέμπη, το 2022, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει αυτό. Κρεμάστηκε λοιπόν ένα πιάνο στα 50 μέτρα από το νερό και έκτοτε οι δημοσιογράφοι μου έχουν κολλήσει εντός εισαγωγικών τον τίτλο «Η πτάμενη πιανίστρια». Η αλήθεια είναι όμως...
0: Πετυχημένος τίτλος.
1: Είναι πετυχημένος και δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα-ίσα νομίζω ότι με χαρακτηρίζει πια και μου αρέσει, είναι όμορφο.
0: Αλλά δεν πετάτε στα σύννεφα, είστε αρκετά προσγειωμένοι.
1: Δεν πετάω πάντα. Είμαι όμως συνήθως σε σημεία δυσπρόσιτα. Πολλές φορές μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό, είμαι σε καταράκτες, είμαι σε λίμνες, είμαι σε πλαγιές, σε βουνοκορφές. Οπότε τελικά σίγουρα δεν περιμένει κανείς να δει ένα πιάνο σε αυτά τα πολύ πολύ δύσκολα σημεία.
0: Αλήθεια είναι, γιατί υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα. Να μας πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, έτσι με λίγα λόγια, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το project?
1: Φυσικά, αυτό το project είναι...
0: Μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα.
1: Ένα δημιούργημα δύο ανθρώπων ουσιαστικά, είναι δικό μου και του συνεργάτη μου, του σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντι,
0: ναι.
1: Το οποίο ξεκίνησε τελείως στοιχεία το 2020, αν θυμάστε τότε με τον COVID,
0: ναι.
1: Όπου όλοι μας κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας και απογορευόταν ειδικά η μουσική, ακόμα και η μουσική, στα μαγαζιά, στις καφετέρειες κτλ. Είπαμε λοιπόν εμείς χαριτολογώντας ότι δεν πειράζει, εφόσον δεν μπορούμε να παίξουμε μουσική σε εσωτερικό χώρο λόγω της απαγόρευσης, εμείς θα πάρουμε το πιάνο και θα το βγάλουμε έξω.
0: Και θα πάρουμε τα βουνά, όχι τα βουνά ακριβώς, τις παραλίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό το αστείο σιγά σιγά έγινε πράξη, εξελίχθηκε σε σημείο που ούτε εμείς οι ίδιοι μπορούσαμε φυσικά να φανταστούμε ότι θα φτάναμε σήμερα εδώ να έχουμε 17 διεθνή βραβεία.
0: 17 διεθνή βραβεία, ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Εγώ διαβάζω για 20, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω τώρα, κι εγώ αν με ρωτήσει ακριβώς.
0: Έχετε χάσει το λογαριασμό.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι φυσικά για όλο αυτό και κυρίως για το γεγονός ότι ένα τέτοιου είδους μουσική, που δεν το λες και το πιο εμπορικό, έτσι, ένα πιάνο να παίζει το 2026.
0: Κλασική μουσική κατά κύριο λόγο.
1: Ναι. Έχει φτάσει και έχει καταφέρει να ακουστεί, να μπει στα σπίτια και στα αυτιά και της νέας γενιάς και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενο.
0: Ναι, και έχει βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και πώς και προέκυψε ακριβώς, το νησί της Ζακύνθου, κυρία Ξηδιά?
1: Λοιπόν, είχαμε βάλει στο μυαλό μας...
0: Επειδή δηλώνετε και λάτρες στο νησιού, η αλήθεια είναι.
1: Δηλώνω, έγινα μετά το πρώτο πιάνο project, έγινα.
0: Ναι.
1: Είχαμε βάλει φυσικά στο μυαλό μας το Ναυάγιο ως από τα, ένα από τα πιο εμβληματικά...
0: Φυσικά τοπία στη χώρα και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, και πολύ πολύ διαφημισμένο.
0: Με το οποίο διαφημίζεται ολόκληρη η Ελλάδα, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Το είχαμε βάλει στο μυαλό μας λοιπόν αρκετά χρόνια πριν. Ναι. Καταφέραμε όμως πέρυσι τελικά να το προσεγγίσουμε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε αυτό το γύρισμα το οποίο έγινε επίσης viral. Και τότε η ομάδα που μας βοήθησε και μας μετέφερε στο ναυάγιο με τα σκάφη τους. Μας έκαναν όλη αυτή την τρομερή κρουαζιέρα σε εκείνη την πλευρά με τις φυλιές και τα
0: καταγάνα νερά. Στις απόκρινες συμβητικές ακτές του νησιού. Ναι.
1: Και νομίζω ότι απλά ερωτευτήκαμε το νησί και ήταν δεδομένο ότι θα επανέλθουμε. Δηλαδή φέτος εγώ ήρθα και το Πάσχα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και ήταν η πρώτη φορά στα 6 χρόνια που κάνουμε αυτές τις παραγωγές, οι οποίες είναι πολύ μηνύς προετοιμασίας και πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ειδικά για τα τεχνικά, τους τεχνικούς παράγοντες μελετημένοι. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που δεν είχαμε προκαθορίσει το σημείο.
0: Ναι, ναι. Στα του ναυαγίου ήταν εύκολη προσέγγιση, είχατε κάποια συνεργασία ή συνεννόηση με τις τοπικές αρχές?
1: Δεν είχαμε κάποια συνεννόηση φέτος, όχι.
0: Όχι, γιατί όταν κάνατε αυτό το βίντεο, το project στο ναυάγιο.
1: Όταν κάναμε το ναυάγιο, είμαστε στη συνεργασία με το Δήμο και με την εθελοντική ομάδα Ηλίεσα, ναι. Η οποία μας έκαναν και πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλάβαμε και είδαμε με τα μάτια μας, έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στον νησί, εθελοντική.
0: Η Ηλίεσα ονομάζει τη Ζάκηθο Όμηρο στην Οδύσσια.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, φέτος όμως είχαμε εντελώς μόνοι και ναι. Σας λέω, δεν το είχαμε καν το σημείο στο μυαλό μας. Μπήκαμε σε ένα σκάφος από το Πόρτο Ρόξα.
0: Από το Πόρτο Ρόξα, ναι.
1: Ναι, νομίζω συστήνω σε όλους να κάνουν αυτή τη τρομερή κρουαζιέρα και ψάχναμε να βρούμε το πιο μοναδικό σημείο, το πιο εξωτικό.
0: Και το βρήκατε.
1: Δυσκολευθήκαμε γιατί ήταν όλα πανέμορφα.
0: Και δεν ξέρατε ποιο να επιλέξετε.
1: Δεν ξέραμε πού να κατέβουμε πραγματικά.
0: Και πού καταλήξατε? Βέβαια, στην ακτή του ονείρου.
1: Στην ακτή του ονείρου, την οποία πολύ σωστά είπατε είναι δική μας. Εμείς τη βαφτίσαμε ως ακτή του ονείρου. Αν και νομίζω ότι τώρα έχει γραφτεί ως ακτή του ονείρου στα περισσότερα, στα μεγαλύτερα ελληνικά site.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς, αν μπορείτε να το προσδιορίσετε γεωγραφικά, έτσι?
1: Θέλω να πω ότι μάλλον θα σας μείνει το όνομα. Θα τη λέμε από εδώ και πέρα, ακτή του ονείρου. Λοιπόν, βεβαίως, από το Πόρτο Ρόξα κατεβαίνοντας προς τα νότια.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτές οι δύο παραλίες, φαίνονται και στο βίντεο στην αρχή.
0: Κοντά στις Μυζήτρες το κερί, κάπου κοντά εκεί.
1: Είναι νωρίτερα, είναι αρκετά νωρίτερα.
0: Αρκετά πριν, ναι.
1: Και επειδή είμαστε τηλεφωνικά, είμαστε ραδιοφωνικά, να πούμε και στον κόσμο ότι μπορεί να το βρει αυτό το βίντεο στο YouTube φυσικά, στο κανάλι Έλενα Ξηδιά, αλλά και οπουδήποτε, αν γκουγκλάρουμε απλά ένα πιάνο μέσα στη θάλασσα, γιατί είμαστε μέσα στη θάλασσα αυτή τη φορά, θα το βρουν πολύ εύκολα και αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουν.
0: Και φτάσατε λοιπόν στην ακτή του ονείρου.
1: Φτάσαμε στην ακτή του ονείρου, είχα και γενέθλια εκείνη την ημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ζήσαμε ένα πραγματικό όνειρο, αν και αυτά τα κυρίες.
0: Ποτέ δεν ρωτάμε κυρίες για τα χρόνια τους. Συνεχίστε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αν και είναι πολύ κουραστικά αυτά τα γυρίσματα και δεν τους φαίνεται.
0: Είναι όντως.
1: Βάσει του αποτελέσματος, κάποιος θεωρεί ότι είμαστε πάρα πολύ με μεγάλη ευκολία και γρήγορα, ας πούμε, ότι γίνονται.
0: Και προφανώς γίνονται κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι ή τα καλοκαίρια.
1: Όχι, αντίθετα μπορεί να γίνει και με πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως κάναμε στη λίμνη της Καστοριάς που είχε μείον 2 εκείνη την ημέρα, εκείνο το πρωί στη λίμνη. Όμως πάντα έχει πολύ πολύ νωρίς ξύπνημα, ετοιμασία, τα συστήματά μας είναι πολύ ώρα μέχρι να πετύχουμε το φως που θέλουμε. Είμαστε από νωρίς το πρωί, πολλές φορές μένουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Κουβαλάτε και να πιάνω μαζί και όχι μόνο αυτό.
1: Κουβαλάμε και να πιάνω, έχουμε να κάνουμε και με τις καιρικές συνθήκες, πάρα πολλές φορές μας δυσκολεύουν. Όμως μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο γύρισμα το απόλαυσα πάρα πολύ.
0: Με το πιάνω μέσα στο νερό.
1: Ναι. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό και το γεγονός ότι έχει ταξιδέψει
0: παντού,
1: κυριολεκτικά σε όλη σχεδόν την Ισβήλιο, καθώς εγώ προσωπικά λαμβάνω μηνύματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε από πόσες διαφορετικές
0: από κάθε γωνιά του κόσμου,
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και μια προβολή του νησιού, η αλήθεια είναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι προβολή τεράστια και είναι και ο λόγος που οι Δήμοι πλέον έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας ώστε να.
0: Και σας καλούν να κάνετε κάτι αντίστοιχο και στις δικές τους περιοχές.
1: Και μακάρι να μπορέσουμε πραγματικά.
0: Με
1: να
0: λίγα λόγια, τους έχει πιάσει ζούλια. Ζήλια.
1: Εντάξει, ξέρετε, νομίζω είναι μοναδικό το γεγονός ότι συμβαίνει ολοκληρωμένα ένα τέτοιο μεγάλο project. Εγώ που το έχω ψάξει, δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ, πολύ πολύ μεγάλη επιμονή και υπομονή, αλλά και θέληση. Και το αγαπάμε πάρα πολύ. Οπότε.
0: Να δούμε το διατάφτα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του project?
1: Ο στόχος είναι ξεκάθαρο.
0: Αν και εγώ με αυτές τις ορολογίες δεν τα πάω και πολύ καλά, ξέρετε, φύση και θέση.
1: Ναι, όχι. Είναι πολύ απλά εδώ τα πράγματα. Η κινητήριος δύναμη είναι το γεγονός ότι απλά μας αρέσει πάρα πολύ έτσι και το κάνουμε. Βεβαίως είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα, να το τονίζουμε αυτό. Δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό σε καμία περίπτωση. Κάθε φορά βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι, απλοί εθελοντές που μας βοηθάνε σε διάφορα μέρη που πηγαίνουμε. Υπάρχουν και οι δήμοι επίσης. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο και μέσω της τέχνης να διαφημίσουμε, να προωθήσουμε, να δείξουμε σε όλο τον κόσμο τα μοναδικά σημεία της Ελλάδας και φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά που είναι μοναδική.
0: Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση εγώ ως μουσικός είναι πολύ ωραία πρόκληση για μένα να επιλέγω, να μελετάω, να συνδυάζω μουσική με αισθητική και με εικόνα και με τοπίο και μαζί με τον Πασχάλη φυσικά να φτιάχνουμε ένα
0: τέτοιο. Καλημέρα και στον Πασχάλη, δεν ξέρω αν ακούει. Πώς νιώθετε εκείνη την ώρα που παίζετε πιάνο ή κλασική μουσική μέσα στο νερό σε μια απόκριμη ακτή και στην ακτή του ονείρου όπως το ονομάσατε στη Ζάκυνθο? Πώς νιώθετε?
1: Νιώθω υπέροχα. Νιώθω. Δεν μπορώ νομίζω να περιγράψω με λέξεις και ίσως αυτό.
0: Τα συναισθήματά σας εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι η ερμηνεία μου. Mm. Δηλαδή μέσω της ερμηνείας προσπαθώ πραγματικά να φανεί αυτή η συγκλονιστική...
0: Όταν λέτε ερμηνεία και τραγούδι μαζί.
1: Η συγκλονιστική, όχι ερμηνεία, πιανιστική.
0: Πιανιστική, ναι.
1: Το να φτάνει, δεν ξέρω τώρα αν έχετε δει, στον Όλυμπο πάνω εκεί στο βράχο που κρεμαστήκαμε, στη Καστοριά, στη Σαντορίνη, σε εσάς, στη Ζάκυνθο, στην Κρήτη. 5 ώρα το πρωί, σε αυτά τα μοναδικά τοπία και το μόνο που ακούγεται να είναι η μουσική σου. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ τυχερή και ευλογημένη που μπορώ και το ζω όλο αυτό.
0: Ακούγονται μόνο οι ήχοι της φύσης, έτσι?
1: Ναι, όπως το λέτε. Ακούγονται
0: ειδικά σε απόμερα σημεία, ναι.
1: Και τις περισσότερες φορές πετυχαίνουμε και στην Ανατολή, γιατί πάμε πολύ πολύ.
0: Γιατί παραμένουν κάποια σημεία παρθένα τουλάχιστον και δεν έχουν όλα αξιοποιηθεί και εκμεταλλευτεί.
1: Είναι όπως το λέτε, και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά σημεία. Εμάς δηλαδή μας έχουμε εντυπωσιαστεί από το πόσα πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε και ενώ είναι μοναδικά.
0: Αλήθεια είναι. Και πολλές φορές εμείς δεν εκτιμάμε αυτό που έχουμε, δεν ξέρουμε καν τους κρυμμένους θησαυρούς του ίδιου του τόπου μας.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είμαστε απορροφημένοι από την καθημερινή πραγματικότητα, από το κυνήγι της επιβίωσης.
1: Και πάρα πολλές φορές είναι αυτό, το είπαμε και χθες προσωπικά που μιλούσαμε, ότι δεν βλέπουμε αυτό που έχουμε γύρω μας, επειδή ίσως το έχουμε συνηθίσει, ίσως ζούμε μέσα σε αυτό. Θα πρέπει να βγούμε.
0: Τι να κάνουμε, κυρία Αξιδιά, βλέπουμε μόνο την επιβίωση και τα ευρώ και το εύκολο χρήμα και.
1: Να βγούμε λίγο out of the box και να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα και λίγο να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω.
0: Είναι η βάση σας η Ακρόπολη, πάντως, έτσι? Δύο λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Είναι η βάση μου η Ακρόπολη. Είμαι στο Μουσείο της Ακρόπολης εστιατόριο εδώ και 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Πάντα με το πιάνο και την κλασική μουσική. Μόνο κλασική μουσική?
1: Όχι, στο Μουσείο της Ακρόπολης παίζω πάρα πολλούς κλασικούς Έλληνες συνθέτες. Ναι. Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Πλέσσα, Λοίζο, Χατζηνάσιο. Είναι άλλη ατμόσφαιρα και εκεί μαγική. Και με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένω όλους να γνωριστούμε και από κοντά. Εγώ θα επισκεφτώ και το νησί την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, το ξέρουμε. Αρχές Αυγούστου θα είσαι στη Ζάκυνθο. Για διακοπές αυτή τη φορά.
1: Θα είμαι για διακοπές, ναι. Θα είμαι με την οικογένειά μου και θα καθίσουμε 2 εβδομάδες εκεί, ναι.
0: Δηλαδή, πώς προέκυψε έτσι αυτή η λατρεία για το νησί? Γιατί έχετε επισκεφτεί και άλλους νησιωτικούς και τουριστικούς προορισμούς.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύουμε και πολύ. Και ήδη φέτος έχουμε πάει σε αρκετά μέρη. Νομίζω ότι το αγαπήσαμε πάρα πολύ τον
0: συστήμα. Τι διαφορετικό δηλαδή βρήκατε εδώ?
1: Σίγουρα θα βρούμε κάποιο τρόπο να συνδεθούμε ακόμα περισσότερο.
0: Τι διαφορετικό βρήκατε εδώ?
1: Νομίζω ότι είναι εντελώς μοναδικό το τοπίο από εκείνη τη δυτική πλευρά.
0: Είναι όντως.
1: Δεν το έχω συναντήσει αλλού εγώ προσωπικά. Είναι και τα νησιά του Ιωνίου που με συνεπαίρνουν ιδιαίτερα και λόγω του πράσινου. Σε αντίθεση με τις Κυκλάδες ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά κάπως το ξεχωρίσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με έχει αγκαλιάσει ξανά και γιατί με αυτή την ευκαιρία που έγινε τώρα του ξαναδώσαμε έτσι ένα boost και αυτές τις μέρες ακούγεται η Ζάκυνθος πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Μόνο που ακούγεται και για πολλά άλλα, η Ζάκυνθος τέλος πάντων δεν είναι να τις παρούσεις, δεν προλαβαίνουμε.
1: Ξέρετε καλύτερα.
0: Κάτι τελευταίο, σκέφτεστε να δώσετε συνέχεια σε αυτό που κάνετε Και στη Ζάκυνθο, δηλαδή να εντοπίσετε μια άλλη ακτή του ονείρου όπως...
1: Α, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Οπωσδήποτε τα μάτια μου είναι 14.
0: Και ό,τι θέλει προκύψει. Έτσι.
1: Ό,τι θέλει προκύψει και αυτό θα φορμηθούσε πολύ ωραίες πολλές φορές.
0: Κυρία Ξηδιά, θα τα πούμε και από κοντά θέλω να πιστεύω και διαζώσεις εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Με το καλό όταν έρθετε στο νησί αρχές Αυγούστου, αν έχετε την καλοσύνη. Να μιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
1: Βεβαίως και σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε στην Κορινθία, καλά. Καλημέρα και στην Κορινθία και σε εσάς προσωπικά. Καλημέρα
1: πολύ.
0: Λοιπόν στην υπτάμενη πιανίστρια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
0: Υπτάμενη αλλά και προσγειωμένη στο θαλασσινό νερό.
1: Υπτάμενη και πλωτή, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς και πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Επίσης, γεια χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμιμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μια συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Σάβιλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την Έρτ Ζακίνθου.
3: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth Zakynthou. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Καλώς ήρθατε και πάλι στις φιλόξενες και αγαπημένες συχνότητες του σταθμού 93,2 και 95,2 στα FM. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως είχαμε προαναγγείλει, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, για αρκετά ενδιαφέροντα και δραματικά επίκαιρα θέματα, να κάνουμε μια συζήτηση, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου, Διονύση Βερτζάγια. Κύριε Βερτζάγια, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα σας, ευχαριστώ σας.
0: Να ξεκινήσουμε τα πανηγύρια.
1: Καλά, καλά. Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λέμε τα πανηγύρια εκεί στην περιοχή σας.
1: Ναι.
0: Γιατί για τα πανηγύρια είμαστε.
1: Χρειάζονται και τα πανηγύρια για λίγο.
0: Και είναι πολλά τον αριθμό φέτος και ευτυχώς δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι να ξεκινήσουμε κάπως πιο ανάλαφρα πριν
1: τα
0: πάμε στα βαθιά.
1: Τα πανηγύρια πάνε καλά από ό,τι βλέπουμε.
0: Να μιλήσουμε.
1: Είχαμε και εμείς το πανηγύρι στο χωριό μας, στο Βάτα Αγίου Παντελεήμονα.
0: Στα Πηγαδάκια.
1: Ναι, ναι, ένα πολύ καλά οργανωμένο και πετυχημένο πανηγύρι. Παράσανε από εκεί πάνω από 4.000 κόσμο.
0: 4.000 και τουρίστες να
1: υποθέσω. Ναι, ναι. Ήταν πολύ ο κόσμο. Είχαμε πάνω από 2.500 καρέκλες και ήταν και πάνω από 1.000 μόρφοι.
0: Μιλάτε για το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί με το θαυματουργό νερό.
1: Μπράβο.
0: Που έλεγε και ο Σπύρος ο Βερτζάγιας.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος είναι εν ζωή και είχε το τουριστικό τρενάκι. Είχαν κάνει κάποτε μια εκπομπή μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό είναι θετικό.
1: Είναι θετικό που η νεολαία έχει γυρίσει ξανά στην παράδοση.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο.
0: Και δίνει ζωή στα εγκαταλελειμμένα κατά τα άλλα χωριά του νησιού,
1: έτσι,
0: κύριε Βερτζάγια.
1: Δυστυχώς. Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία. Πάμε τώρα στα της πρόσφατης νεροποντής που έπληξε και το νησί. Και τι αυτό σημαίνει για την αγροτική παραγωγή, για τη σταφίδα και όχι μόνο. Γιατί καλό να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές και δει σταφιδοπαραγωγούς. Και αγρότες μαζί.
1: Ναι, κοίταξε, είχαμε μια άκερη βροχόπτωση όπως το λέμε.
0: Άκερη, ναι. Προχθές, ή ανεπίκαιρη.
1: Ναι, προχθές την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ήταν σε κάποιες περιοχές, ήταν πιο έντονη, πιο δυνατή.
0: Όπως κύριε Βερτζάγια.
1: Εδώ η περιοχή δική μας, εδώ από τα Καταστάρη, Πηγαδά και εδώ αυτή η περιοχή προχώρησε μέχρι τα χωριά Άγιο Δημήτρη. Ήταν πολύ μεγαλύτερη βροχή.
0: Α, και, ναι, ναι.
1: Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε.
0: Εννοείται πιο έντονη.
1: Ήταν πιο έντονη, πιο δυνατή. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα για τη ζημιά δεύτερα μέσω να δούμε τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Να έχουμε μια πρώτη εικόνα.
0: Ναι.
1: Εγώ επικοινώνησα ήδη την Παρασκευή και με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για να κάνουν αναγγελίες.
0: Ναι.
1: Και με την προϊσταμένη του ΕΛΓΑ στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι γνωρίζω, έχουμε κλείσει ραντεβού να είναι αύριο το πρωί στη Ζάκυθο.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνει την πρώτη αυτοψία, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και από εκεί και πέρα και οι ίδιοι παραγωγοί που έχουν εμπειρία να αποφασίσουν τι θα κάνουν, αν θέλουν να κάνουν δηλώσεις ή όχι. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο τη ζημιά που παθαίνουμε, είναι ότι αν η ζημιά, γιατί θα φανεί αυτές τις μέρες και στο πόδι, αν χαλάσει το σταφύλι και αν θα έχουμε και σαπίλα, αν έχουμε μείωση παραγωγής, θα έχουμε πρόβλημα με τη συνδεδεμένη
0: επιδότηση. Ναι.
1: Οπότε λοιπόν για να μειωθούν και αν θα έχουμε και σαπίλα, αν έχουμε μείωση παραγωγής, θα έχουμε πρόβλημα με τη συνδεδεμένη
0: επιδότηση. Ναι.
1: Οπότε λοιπόν για να

0: το στρέμμα.
1: Το μίνιμουμ, έτσι.
0: Ναι, το λιγότερο. Από εκεί και πέρα, για να πέσει από τα 150 κιλά, ναι, θα πέφτει σύμφωνα με το ποσοστό ζημιάς που βάζει δουλειά.
1: Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό ζημιάς δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
0: Όχι, βέβαια. Το ποσοστό ζημιάς θα βγει όταν ο παραγωγός κάνει αίτηση στον ΕΛΓΑ, κάνει τη δήλωσή του και έρθουν και κάνουν τις εκτιμήσεις. Αυτό και αν έχει προχωρήσει ο τρίγος, θα πρέπει να αφήσουν στο κάθε χτήμα δύο τις μάρτυρες που λέμε άτρια κτήματα.
1: Μιλάμε και για σταφίδα και για σταφύλια.
0: Σταφίδα, μπαίνει και όποιος έχει δηλώσει και κυπευτικά.
1: Και κυπευτικά μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα η σταφυδοπαραγωγή, αμπελουργή, για αυτό με κυπευτικά, τι πρέπει να κάνουν στην παρούσα φάση? Είναι ένα αναμονή.
0: Πρέπει τις επόμενες ημέρες θα βγει και ανακοίνωση μέχρι πότε θα είναι η δηλώση.
1: Από το συνεταιρισμό.
0: Θα βγει όχι από τον ΕΛΓΑ, θα βγει από τον Δήμο. Mm. Οι ανταποκριθές του ΕΛΓΑ θα βγάλουν ημερομηνίες που θα πούνε μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις. Yeah. Σε αυτές τις ημέρες που είναι το περιθώριο των δηλώσεων θα έχει φανεί και η ζημιά. Θα έχει φανεί αν έχουμε ζημιά, δεν έχουμε και σε τι ποσοστά έχουμε.
1: Από την εμπειρία που έχετε, κύριε Βερτζάγια, εσείς τι πιστεύετε? Υπάρχει ζημιά και αν ναι, σε τι ποσοστό?
0: Ακούστε να σας πω τι
1: γίνεται. Θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο να απαντήσετε εκ των προτέρων.
0: Όχι, όχι, είναι εύκολο να απαντήσω. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Διότι ναι, μεν έβαλε ένα αεράκι, αλλά έχουμε αύξηση θερμοκρασία αυτές τις ημέρες.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι ζημιά θα έχουμε στο πόδι που λέμε.
1: Στο πόδι.
0: Στο κοτσάνι. Στο κοτσάνι και πέφτουν τα σταφύλια κάπου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα ξέρουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι η μοίρα του αγρότη αυτή, κύριε Βερτζάγια.
0: Είναι η εμπειρία και είναι η μοίρα μας. Γιατί εμείς έχουμε μια επιχείρηση χωρίς στέγη. Το έχουν πει πάρα πολύ.
1: Χωρίς στέγη. Ευάλω τις όλους τους καιρούς. Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνουν οι αρμόδιοι.
1: Πάλι με τους αρμόδιους τα βάλατε, κύριε Βερτζάγια.
0: Εντάξει. Εγώ μου αρέσει να λέω τα πάντα με το όνομά τους. Δεν μπορώ να στενοχωρώ κάποιους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω. Έχουμε κάποιες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ότι βγαίνουν σε πληστηριασμό και πάλι ένα ή τουλάχιστον δύο ακίνητα του συνεταιρισμού. Το ένα είναι, ναι, το σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Λούμπας. Δεν ξέρω αν κάνω κακό που το αναφέρω ή όχι, αλλά νομίζω ότι είναι μυστικό.
0: Σε πληστηριασμό έχουν βγει τα δύο ακίνητα, τα δύο πρώην σούπερ μάρκετ.
1: Το ένα στην Λούμπα.
0: Το της παραλίας,
1: ναι,
0: και το σούπερ μάρκετ της Λούμπας. Έχουν βγει δύο φιλέτα, τα οποία η αξία τους εμπορική είναι μεγάλη, αλλά δυστυχώς βγήκαν σε τιμές όχι και θα λέγα ικανοποιητικές.
1: Είναι τα συγκεκριμένα, κύριε Βερτζάγια.
0: Το ένα στην παραλία βγήκε ένα 750.
1: Και το άλλο?
0: Το άλλο έβγαινε ένα 700. Στον πρώτο πληστηριασμό δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι. Ναι. Μάλλον υπήρχαν 2-3 από ό,τι ξέρουμε και δεν έχουν πάρει ακόμα τα χαρτιά στα χέρια μας. Και δεν συμμετείχαν και από το 1.700 έπεσε στο 1.300.
1: Ενώ αλλά η εμπορική κάτι... τους αξία ποια είναι, κύριε Βερτζάγια?
0: Η εμπορική τους αξία μπορεί να είναι και 4 εκατομμύρια. Και τελικά εκτυπήθηκε στον πληστηριασμό και βγήκε 2 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι
1: ότι... Οι ενδιαφερόμενοι τώρα είναι από το νησί. Εντάξει, δεν θέλω να μας πείτε τα ονομά τους.
0: Το ένα είναι από το νησί μια εταιρεία και στο άλλο είναι η εταιρεία που έχει το σούπερ μάρκετ μέσα.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, όπως το έχω πει και παλιότερα, ότι εμείς οι αγρότες πρέπει να πληρώσουμε τα σπασμένα, να πληρώσουμε τα δάνεια των κομμάτων. Το δάνειο που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία από την Αγροτική Τράπεζα, το δάνειο που είχε πάρει το Πασόκ από την Αγροτική Τράπεζα και τα αλλιλίζει που είχαν πάρει οι κομματάρχες της Νέα Δημοκρατίας του Πασόκ. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι γνωστά, τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, για να έχουν καλύψει την πλάτη τους, έχουν βγάλει τον νόμο που λέει ότι είναι τα προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούμε να πούμε ονόματα. Αλλά κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Όπως αυτά τα πράγματα δεν αντέχει η κατάσταση.
1: Ναι. Πολλοί όμως κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως υπήρξε κακό διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια στον συνεταιρισμό.
0: Κοιτάξτε, στη Ζάκυνθο υπήρξε.
1: Από τις προηγούμενες διοικήσεις.
0: Ακούστε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι. Ας πούμε, οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έχουν πάρει δάνεια. Τι ακριβώς έχει
0: σημαίνει?
1: Αν και μιλάμε και για ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή, τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει. Σε κάποιους συνεταιρισμούς εκτός Ζακύνθου. Πράγματι υπήρχαν κακοδιαχειρήσεις, πράγματι υπήρχαν ρεμούλες και είναι και διοικοί συνεταιρισμών που είναι κατηγορούμενοι και για πέντε κακουργήματα στην πλάτη τους.
1: Ναι.
0: Στο συνεταιρισμό το δικό μας δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία.
1: Έχουν γίνει σχετική έλεγχη.
0: Δεν ήταν κακοδιαχείριση, επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα το όνομά τους, ήταν όμως η γνωστή κομματικοποίηση. Δηλαδή οι προέδροι που είχαν περάσει και τα συμβούλια που είχαν περάσει όλα αυτά.
1: Είχαν εκλεγεί από τοπικές κομματικές οργανώσεις.
0: Εκλεγόταν μέσα από τις κομματικές οργανώσεις. Με αποτέλεσμα, 4 πρώην προέδροι της Ένωσης, 2 Νεοδημοκράτες και 2 Πασοκρατίδες, δεν ήταν κανένας αγρότης κατά κύριο Πάγιο. Και αυτοί εκτελούσαν τις εντολές των κομμάτων, παίρνανε τα δάνεια. Εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν τα χρήματα στους παραγωγούς, όμως μετά, όταν πουλάγανε το προϊόν για να μην στενοχωρήσουν τις κυβερνήσεις, δεν φτάνανε τα λεφτά να πηγαίνουν τα δάνεια. Έτσι λοιπόν είχαμε τα πανωτόκια να τα αποπέφτανε, μέναν μέσα στην ενώ είχαμε υποσχέσει.

0: ρυθμίσεις που θα τα διαγράψουν ή ότι θα γίνουν ρυθμίσεις. Είχαμε τα γνωστά παράπτωτες. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ξέρουμε δηλαδή τι έγινε. Δηλαδή η ζημιά της έρευσης προήλθε. Mm. Από μια χρονιά που θυμούνται οι αμπελοκαλλιεργητές που η ουρά ήταν στο δεσπότη που λέγαμε, mm. που πήραμε τα σταφύλια τότε και μάλιστα γεμίσαμε όλες τις δεξαμενές στο Ινοπείο και στο Δραγάκι, mm. νοικιάσαμε δεξαμενές στην Πελοπόννησο, με αποτέλεσμα την άλλη χρονιά που πουλήθηκε το κρασί δεν καλύψαμε το 50% του δανείου.
1: Mm.
0: Πήγαν τα λεφτά στους παραγωγούς, όμως το χρέος έμεινε στην Ένωση. Η τότε κυβέρνηση έκανε την πολιτική της, το χρέος όμως έμεινε στην Ένωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, όταν χαρίσανε την Αγροτική Τράπεζα στην Πειραιώς. Μας βγάλανε εμάς μια ρετσέτα 2912, ότι χρωστάμε, χωρίς να μας αναλύουν από τι οφείλει το 2900, ήταν όλο πανωτόκια.
1: Δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια.
0: Ναι. Και σήμερα με τα αντερτύπια που κάνανε και με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δηλαδή, θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους κάποια στιγμή, θα πούμε και ονόματα, εστήσανε το πρώτο φαν στην πρώτη εισπρακτική εταιρεία, την BQA's, η οποία αυτή τι έκανε ήταν να τοκίζει και με 12% και η τόκη να γίνονται κεφάλαια.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν τώρα την καταργήσαν την BQA και φτιάξαν μια νέα εταιρεία, την ΚΟΑΛ. Είναι γνωστή τι είναι οι μέτοχοι. Έχουν φτάσει να μας ζητάνε 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα είμαστε διαπραγματεύσεις, βέβαια, με την ψήφιση του τελευταίου νόμου. Mm. Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές τις ημέρες. Μήπως καταφέρουμε να πάμε σε ένα καλό κούρεμα. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Ο στόχος όμως ήταν, και το έχω πει και θα το ξαναπώ, ο στόχος ήταν να φάνε όλη την περιουσία της Ένωσης. Ήταν συγκεκριμένες οι ενώσεις που είχαν βάλει στόχο, αυτές που είχαν περιουσία, καταλάβατε.
1: Ανάμεσα σε αυτές και της Ζακύνθου.
0: Βέβαια. Εδώ ήταν ξεκάθαρο το θέμα. Εδώ παρουσιάζανε 21.000 αγρότες να χωστάνε,
1: ναι.
0: που δεν υπήρχε διαπερίπτωση. Και υπήρχαν και 750 συνεδρισμοί. Πού βρεθήκαν 750 συνεδρισμοί στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα είχαμε ένα συνεδρισμό ανώμο. Είμαστε οργανωμένοι, ξέρουμε τι γίνανε. Mm. Πού βρεθήκαν οι 750 συνεδρισμοί? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δεν μου λες είχαν γίνει. Τυχώς στη Ζάκυνθο, ένα συνεδρισμό είναι και είναι και ένας παραγωγός, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός δεν είχε οφειλές, κάτι μικροποσό θα έμεινε από κάτι πρωτατόκους. Ενώ αν πάμε σε άλλες περιοχές, βλέπουμε κάποιους 8-10 συνεδρισμούς ή βλέπουμε κάποιες εκατοντάδες αγρότες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα και βέβαια σε περιοχές που ήταν υπουργοί γεωργίας. Έτσι, πρέπει, είπαμε κάποια στιγμή, θα μιλήσουμε και με ονόματα. Γιατί πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι λοιπόν γνωρίζαμε ότι ο στόχος είναι να μας φάνε όλη την περιουσία. Ήταν γνωστά τα δεδομένα που πεζότανε. Δίνουμε λοιπόν μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε όσο γίνεται περισσότερη περιουσία. Πιστεύω να καταφέρουμε να μην μας φάνε παραπάνω από 30 με 40% της περιουσίας.
1: Πόσο είπατε?
0: Υπολογίζουμε να μην μας φάνε παραπάνω από το 30% το 40% της περιουσίας.
1: Γιατί? Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό πάντως.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό γιατί δεν χρωστάγαμε. Στην ουσία δεν χρωστάγαμε κεφάλαια. Είναι όλα πανωτόκια. Αλλά είπαμε πρέπει να πληρώσουμε τα δάνεια των κομμάτων και των κομματάρχων.
1: Δηλαδή η πηγή του κακού, κατά τη γνώμη σας και με βάση την εμπειρία σας, είναι η κομματικοποίηση και στο συνεταιριστικό αγροτικό κίνημα το οποίο έχει απαξιωθεί. Αλήθεια είναι.
0: Ακούστε.
1: Ναι.
0: Οι παππούδες μας γιατί φτιάξαν τους συνεταιρισμούς? Γιατί είχαν την αγανάκτηση από τους αφεντάδες. Mm. Φτιάξαν τους συνεταιρισμούς οι οποίοι στήριξαν τον προηγούμενο τομέα. Διότι οι αγρότες δεν είναι καταθέτες. Χρειάζονται κεφάλαια για να καλλιεργήσουν.
1: Ναι.
0: Παίρνουν λοιπόν το καλλιεργικό του δάνειο το Φλεβάρι και καλλιεργούσαν. Που ήταν παλιότερα άτοκα, μετά με ένα μικρό προεπιτόκιο, για να διαλύσουν αυτό το πρωτογενή τομέα που αυτή ήταν γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα γίνονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στήσανε τόσο πολύ καλά για να διαλύσουν πρώτα τους συνεταιρισμούς για να μπορούν να φάνε την αγροτική τάξη κ.ο.κ. Πώς θα γινόταν αυτό με την κομματικοποίηση? Δεν θυμόσαστε τι έγινε με τα κόμματα, με τα κομματικά γραφεία και τις οργανώσεις? Όλο αυτό ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο φυσικά δεν το πήραμε χαμπάρι. Έτσι. Μας τις στήσανε. Δηλαδή, ό,τι αποφασίζουν σήμερα το φάρμακο είναι από μια δεκαετία.
1: Ναι.
0: Όπως και τώρα έχουμε ανακαλύψει ότι ήδη στείνονται, έχουν στήσει, το έχουν στημένο ότι όποιος συνεταιρισμός δημιουργήσει πρόβλημα και πέσει από διοίκηση, του βάζουν αμέσως καθαριστή. Αυτοί οι ίδιοι. Όταν σου βάλουν καθαριστή, λοιπόν, τελειώνει. Όσοι έχουν εμπειρία. Όπου μπαίνει η καθάριση, στο χώρο υπάρχει.
1: Εκαθάριση και λύση, η λύση και καθάριση.
0: Τέρμα. Εκεί πάει 100% και δεν κυκλώνει τίποτα. Καταλάβετε.
1: Πάει για λουκέτο.
0: Γι' αυτό κάνουμε τον αγώνα που κάνουμε. Μπα και κρατήσουμε ένα καλό ποσοστό από την περιουσία της Ένωσης και μπορέσουμε και ξαναεπανέλθουμε να στηρίξουμε.
1: Να ρωτήσω, κύριε Βατζάγια, έχουν σταδιακά συρρυκνωθεί οι δραστηριότητες της Ένωσης του συνεταιρισμού? Γιατί έχει χάσει και έμπειρο προσωπικό ο συνεταιρισμός, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν πληρώνονται κανονικά οι εργαζόμενοι, για να μην ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ναι. Εμείς το παραλάβαμε την Ένωση, ήταν πιστή. Ναι. Δεν υπήρχε αυθυνή, δεν υπήρχε τραπεζικό λογαριασμό, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δώσαμε έναν αγώνα εμείς στη διοίκηση, η οποία για πρώτη φορά έχει εκλεγεί χωρίς την ομαρχία και το κομμάτι. Αφήσαμε τα κόμματα έξω και με τη στήριξη των εργαζομένων μπορέσαμε και κρατήσαμε την Ένωση. Γιατί σας είπα, το σχέδιό του ήταν να πέσουν από διοικήσεις, να φύγουν από τις διοικήσεις, ακόμα θέλουν και στα δικαστήρια, για να μπορέσει να μπει εκασφαλιστή να τα φέρουν όλα πάτη και μπροστά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έγινε λοιπόν αυτή η προσπάθεια από όλους μας, από τους εργαζόμενους από εμάς, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια οι εργαζόμενοι έχουν μειωθεί, τους πληρώνουμε βέβαια με μεγάλη αγώνα που κάνουν και μεγάλη προσπάθεια, αλλά συνεχίζουν να μας δημιουργούν προβλήματα. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα πανουσάει, επιτρέπεται αρχές Αυγούστου να μην έχουμε ακόμα ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν τα χαρτιά της επιδότησης.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ενεργοποίηση δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης. Αυτό εννοείται. Ναι.
0: Καθώ ακόμα και από ό,τι γνωρίζω σήμερα μάθαμε, γιατί μιλάμε κάθε μέρα με ένα παραπάνω, ότι πρέπει να υπάρχει μια συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργία για να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει η υπόθεση.
1: Η οποία ενεργοποίηση των δικαιωμάτων θα γίνει από το συνεταιρισμό ή από εταιρείες και ιδιώτες πάλι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μια τρελή κατάσταση. Λένε ότι είναι ελεύθερο ο καθένας να κάνει τι θέλει. Αλλά από την άλλη μεριά θεωρεί υπεύθυνο αυτό που αφήνει τα χαρτιά. Με πρόστιμο που φτάνουν τα 20.000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα ο υπάλληλος της Ένωσης θα είναι υπεύθυνος για τη δήλωση που θα κάνει την παραγωγού. Μα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Δεν μπορεί να κάνει ένα υπάλληλο υπεύθυνο γιατί δηλώνει κάθε παραγωγό. Δεν δηλώνει κάθε παραγωγό, είναι υπεύθυνο παραγωγό. Είτε μπορεί ο υπάλληλο να πάει να κάνει έλεγχο, δεν είναι αυτή η δουλειά του υπάλληλου.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχει το παραγωγό για το τι δηλώνει κτλ.
0: Ακούστε, το παραγωγό είναι υπεύθυνο για το τι δηλώνει.
1: Ναι.
0: Και όταν γίνεται ο έλεγχο από πάνω, παλιά από τον Οπεκέτα ή τώρα από την ΑΔΕ, αλογοδοτεί. Ότι το πισκάλι δεν το σκεφτεί. Δεν μπορεί λοιπόν ο υπάλληλο να είναι υπεύθυνο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα. Γι' αυτό λοιπόν άνοιξε το σύστημα και ήταν να λάβουν μέρος και ιδιώτες όσοι θέλουν, λογιστές, τα πάντα. Ήδη από ό,τι γνωρίζουμε, οι σύλλογοι των λογιστών είπαν: σηκώνουμε τα ψηλά, δεν κατεβόμαστε με αυτή την ιστορία.
1: Αυτό και στη Ζάκυνθο.
0: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Και από ό,τι αυτή η συζήτηση είναι στα κεντρικά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι οργάνωσεις των ιδιωτών που έχουν τα ΚΙΔ είπαν: εμείς σταματάμε
1: τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε πολύ μπερδεμένοι σε αυτήν την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε μήπως την Πέμπτη που θα γίνει αυτή η συνάντηση να πούνε κάποιες αποφάσεις. Και σε καθαρή το οποίο. Για να ξέρουμε τι κάνουμε και εμείς οι αγρότες, οι παραγωγοί έτσι.
1: Οπότε
0: θα είμαστε σε μια τρελή κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή να μας λένε ότι φταίμε εμείς για ένα λάθος που εντοπίζεται. Όταν το λάθος δεν φταίμε εμείς, φταίει το σύστημα. Τώρα μέσα δορυφόρου να εντοπίσουμε ένα αγροτεμάχιο. Μα δεν γίνεται γιατί αν είναι μέσα ένα δέντρο, σου δημιουργεί πρόβλημα. Άλλο είναι ο δορυφόρος, άλλο να το βλέπεις επί τόπου. Καταλάβατε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία εντάξει η τεχνολογία έχει προχωρήσει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν σημαίνει ότι γίνουν μόνο τα προβλήματα με τεχνολογία. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα αυτά τα θέματα, τα γνώρισε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε να δημιουργηθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το ΠΚΠ.
1: Με την ΚΑΠ,
0: γιατί,
1: τη νέα
0: γιατί
1: ΚΑΠ.
0: Παράγουν...
1: Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
0: Εντάξει, η νέα ΚΑΠ αλλάζει κάθε 5-6 χρόνια. Από εδώ και χρόνια πολλά λοιπόν το είχαν στήσει οι Ευρωπαίοι να δίνουν επιδοτήσεις για να οικονομάνε αυτά από τα μηχανήματα που λέγανε. Δεν είναι κάτι κρυφό, τα ξέρουμε όλα αυτά που τι γινόταν, έτσι. Ήταν όλοι στο μέσο σύστημα. Και για να έρθουν κάποια στιγμή να διαλύσουν το πρωτογενή τομέα. Να έχουν να ακούνε τι φταίνουν για όλα οι αγρότες. Καταλάβατε. Και δεν καταλαβαίνω αυτή η εισαγγελέα που είναι στην Ελλάδα γιατί δεν ξεσηκώθηκαν 400 βουλή. Γιατί λοιπόν, για παράδειγμα, ο έλεγχος θα ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες. Πώς έδωσε εκατομμύρια να γίνει το Μητρό Αγροτών και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πώς δίνει τα εκατομμύρια και δεν ζητά που είναι τα αποτελέσματα του Μητρού Αγροτών. Γιατί αν είχαμε το Μητρό Αγροτών. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, που είναι μια βάση δεδομένων, έτσι δεν είναι, κύριε Βαρτζάγια.
0: Εντάξει, επλήρωσε η Ευρώπη εδώ και 25 χρόνια εκατομμύρια, είχαν τα λεφτά με κοντέινερ στην Ελλάδα και στήσανε 7 ιδιωτικές εταιρείες, εξαφανιστήκαν τα λεφτά. Εμείς παλεύαμε 3 χρόνια, θυμούνται οι παλιότεροι. 3 χρόνια τρέχαμε να φτιάχνουμε δηλώσεις κάθε χρόνο και το Μητρό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν έπρεπε εκεί να πει λοιπόν οι Βρυξέλλες που τα ξέρουν όλα, διαθελώσαμε τα λεφτά. Πού είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπουν μέσω του δορυφόρου πόσα στρώματα καλλιεργούνται στην κάθε περιοχή.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Ήταν λοιπόν ένα οργανωμένο σχέδιο για να φτάσουν όπου φτάσανε. Και δυστυχώς συνεχίζεται γιατί πρέπει να εξαφανίσουν τον πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει η Ελλάδα να γίνει ένας χώρος για τον τουρισμό. Βλέπετε τον τουρισμό.
1: Και μόνο, και μόνο.
0: Και τώρα θα γεμίσουν και όλη την Ελλάδα γυαλιά. Πρέπει να βάλουμε φωτοβολταϊκά για να παράγουμε φτηνή ενέργεια.
1: Ναι.
0: Θα δίνουμε στην Ευρώπη και εμείς να πληρώνουμε ακριβή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
1: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Βερτζάγια, γιατί είναι σε κρεμότητα και στον αέρα το ελαιοκομικό μητρό. Εκεί να δείτε τι είναι.
0: Εγώ έχω σηκώσει τα δύο ψηλά, τι να σας πω.
1: Αυτό λέει και ο κύριος Συρεγότης, αυτοματικός αντιπεριφερειάρχης.
0: Κοιτάξτε, εδώ προβλέπει μια διαδικασία να γίνει από τη Διευθύνση Γεωργίας της ΔΑΟΚ, της πόλης Διευθύνσης Γεωργίας, δεν υπάρχουν υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Ποιος θα φτιάξει το ελικό μικρό. Με τι στοιχεία. Καταλάβατε. Δηλαδή αλλάζουν υπηρεσίες, αλλάζουν για να δημιουργούν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχει προσωπικό, πηγαίνει ο κόσμος, ταλαιπωρείται, παίρνει ένα πρωτόκολλο και μετά.
1: Περιμένει.
0: Τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι συμπεριλαμμένα, τα οποία είπαμε. Ο στόχος είναι να μας εξαφανίσουν. Και βέβαια το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά, τι θα πει ο κόσμος, δεν θα κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Βερτζάκη, να σας ευχαριστήσω.
0: Να στενοχωρεύω κάποιοι που αυτά παγούνε ή να στενοχωρεύω κάποιου φίλου, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να
1: ακούτε. Εδώ πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές και μπορείτε να πείτε.
0: Και πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, διότι θα.
1: Ο κόσμος ενημερώνεται, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κύριε Βερτζάκη, ότι είναι στον κόσμο του.
0: Να σας πω κάτι, επειδή θυμάμαι τι γινόταν παλιότερα, είχαμε συλλαγή, τι είχαμε κουβέντες, τώρα μας ψεκάζουν, εγώ αυτό πιστεύω. Μας ψεκάζουν και κάνουν ένα δουλειό του.
1: Καλά, μπορεί να μας ψεκάζουν, αλλά μας κάνουν ούτως ή άλλως πλήση εγκεφάλου.
0: Κανονική. Μας πάνε με το καλάμι.
1: Ο κόσμος πλέον δέχεται τα πάντα. Αδιαμαρτύρητα.
0: Αδιαμαρτύρητα.
1: Γιατί έχω πολλά βγει παλιότερες εποχές. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έτσι.
0: Τώρα η νεολαία είναι μπροστά σε ένα κινητό, όλη μέρα και τελειώνει κουβέντα. Και κάτσε να βγούμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Κύριε Βερτζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.

0: Μία καρότα, μία μαστίγιο. Κάπως έτσι πάμε σήμερα. Από τα δύσκολα και τα στενάχωρα και τα πεζά, στα πιο γιορτινά, πιο ευχάριστα και πιο θετικά. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και την ευχαριστούμε πολύ για αυτό, είναι η κυρία Έφη Καλανδρία, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Πάντων, εδώ στη Ζάκυνθο, και δει στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, Αρτεμίσιος και Ομιλών. Γιατί εκεί θα γίνει η γιορτή της Φρυγανιάς. Τελικά φέτος κάθε τι σε αυτό το νησί έχει τη γιορτή του, ειδικά φέτος. Η Φρυγανιά, το λάδι, το κρασί, η σταφίδα, το μενουδέλι, η τηγανίτα, η γκλαούνα, τι άλλο. Οτιδήποτε. Η γιορτή λοιπόν της Φρυγανιάς 8 Αυγούστου μπροστά από το παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων εκεί στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων. Και γιατί εκεί, και γιατί η γιορτή της Φρυγανιάς στη συγκεκριμένη περιοχή, και όπου Φρυγανιά, όχι η Φρυγανιά αυτή που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, η τραγανιστή, αλλά το γλυκό Φρυγανιά που βρίσκει μάλλον κανείς στη Ζάκυνθο, μόνο εδώ ενδεχομένως, ναι, και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Κυρία Καλανδρία, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τι λένε οι Αγίοι Πάντες, βοήθειά μας?
1: Οι Αγίοι Πάντες, βοήθειά μας, είμαστε σε μια δημιουργική περίοδο, γιατί όπως αύριο είπατε και εσείς, στις 8 Αυγούστου έχουμε τη δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς.
0: Όχι αύριο, 8 Αυγούστου.
1: 8 Αυγούστου, Σάββατο 8 Αυγούστου.
0: Ώρα?
1: Θα ξεκινήσουμε στις 9.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ, ναι, ναι, ναι.
0: Στο πλάτωμα μπροστά από το παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων, έτσι δεν είναι, κυρία Καλανδρία?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Στο πλάτωμα μπροστά από το παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι, στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η γιορτή στην περιοχή, γιατί δεν θυμάμαι.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά. Είναι
0: πέρυσι,
1: πάλι τον Αύγουστο. Μιλάμε για το ζακυνθινό γλυκό,
0: ναι, ναι.
1: Το Φρυγανιά.
0: Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ, αρκεί να είναι καλή.
1: Βέβαια.
0: Να μην είναι μόνο εμπορική.
1: Σε αυτό φροντίζουμε. Φροντίζουμε εδώ και οι νοικοκυρές του χωριού και όσοι μας χορηγούν τη Φρυγανιά, ζαχαροπλαστεία και ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις του νησιού μας. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Γιατί η γιορτή της Φρυγανιάς στην περιοχή των Αγίων Πάντων είναι άσχετο? Απλά είναι.
1: Άσχετο δεν είναι, από την άποψη ότι είναι ένα γλυκό που έχει πλέον έτσι εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου σχετικά όσον αφορά το νησί μας.
0: Ναι.
1: Εκπροσωπεί δηλαδή.
0: Και αρέσει και στους επισκέπτες από τη μέση δράση, να ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, πολύ.
0: Σαν επιδόρπιο μετά το φαγητό.
1: Ή θα ψάξουν να βρουν να φάνε τη Φρυγανιά ως γλυκό, όχι μόνο για μετά ως εδραιώπιο μετά το φαγητό. Ναι. Και εμείς όμως η Ζακυνθινή την αφήνει ένα γλυκό που φτιάχνουμε σε όλες τις χαρές μας. Οπότε όταν έτσι σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έτσι καλοκαιρινό ραντεβού, αποφασίσαμε να είναι η Φρυγανιά η γιορτή που θα αφιερώσουμε και θα είναι το επίκεντρο της βραδιάς.
0: Δηλαδή εκεί θα έρθουμε και θα φάμε φρυγανιές? Γλυκό φρυγανιά.
1: Εδώ θα έρθετε λοιπόν για να φάτε γλυκό φρυγανιά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πάνω στην Φρυγανιά ακολουθεί και ένα γλέντι, ένα πανηγύρι. Θα έχουμε δηλαδή ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτό. Με στόχο δηλαδή και τη διασκέδασή μας.
0: Ποιοι συμμετέχουν, αν έχετε καλοσύνη να μας πείτε?
1: Αυτό είναι μια διοργάνωση, αν εννοείται αυτό, της.
0: Είναι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, των Αγίων Πάντων. Συμμετέχουν κάποια χορευτικά συγκροτήματα, μουσικά σύνολα κτλ. Αν θέλετε να αναφέρετε σε αυτά, όπως.
1: Να σας αναφέρω ότι είναι μια συνδιοργάνωση με την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού Πάντων. Την ποδοσφαιρική ομάδα, ναι, ναι. Θα συμμετέχουν. Στην αρχή θα ανοίξουμε την εκδήλωση με χορευτικά συγκροτήματα από διάφορους συλλόγους του νησιού μας, από τις Μαριές, από το Γαϊτάνι, από το Κούκεση, από τον Άγιο Κήρυκα και φυσικά από το χωριό μας, από τους Αγίους Πάντες και το Γαλάρο, για να προβάλλουμε και την παράδοσή μας στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσει το παραδοσιακό μας γλέντι με μουσική και τραγούδι. Και φυσικά θα υπάρχει φαγητό, ποτό και η διάθεση.
0: Τι φαγητό? Τι φαγητό?
1: Όπως ένα πανηγύρι, ό,τι αναμένεται, δηλαδή σουβλάκια, φυτούρες, ό,τι βρίσκουμε σε ένα πανηγύρι.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε κάποιο χωριό γιορτή της φυτούρας, γιατί μόνο η γιορτή της φυτούρας που ξέρω εγώ είναι στα πανηγύρια, αλλά και εκεί απέναντι από τον Άγιο Φώτη Ποιώτης. Καλά, δεν το λέω για να κάνω διαφήμιση. Τέλος πάντων, εντάξει. Φυτούρες λοιπόν, οι φρυτούρες, σουβλάκια, γλυκό φρυγανιά.
1: Το γλυκό της Φρυγανιάς και πολύ χορός και διασκέδαση.
0: Και ντόπιο κρασάκι ή όχι?
1: θα διατίθεται, ναι, μπυρίτσα και κρασί.
0: Και τι κοστίζει αυτό? Ποια είναι η λιπητερή? Αν υπάρχει.
1: Φρυγανιά τίποτα, δεν υπάρχει λιπητερή. Η φρυγανιά είναι μια δωρεάν διάθεση, γι' αυτό και είναι η γιορτή.
0: Κανονίστε να είναι κανονική μερίδα και όχι λήψη. Και ονόνο,
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι για δοκιμή. Δεν μιλάμε για δοκιμή φρυγανιά, μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Το φτιάχνουν οι νοικοκυρές του χωριού, έτσι.
1: Και όχι μόνο, μας έχουν αφηγήσει πολλά ξενοδοχεία και ζαχαροπλαστεία του νησιού μας, τη φρυγανιά, έτοιμα δηλαδή, έτοιμο το γλυκό.
0: Η συνταγή, δεν θέλετε να μας πείτε τη συνταγή, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι η παραδοσιακή.
0: Καλά, η παραδοσιακή
1: έκδοση του γλυκού, όχι στις παραλλαγές του μεζελά ή παγωτό, ναι. Η παραδοσιακή μορφή του γλυκού. Η κλασική. Και φυσικά από τους χορηγούς μας πάλι έχουμε συγκεντρώσει υλικά που τα μοιράζουμε στις γυναίκες του χωριού και παρασκευάζουν φρυγανιές και οι ίδιες. Και στην ημέρα της γιορτής θα
0: το
1: έχουμε.
0: Το λέμε γλυκό φρυγανιά που... γιατί το κύριο συστατικό είναι η φρυγανιά μαζί με τα υπόλοιπα υλικά.
1: Ακριβώς, μια ισορροπιασμένη φρυγανιά. Έτσι. Στο κάτω μέρος, μια πλούσια κρέμα ενδιάμεσα και πάνω η σαντιγή και κάτω καβουρδισμένο αμύγδαλο.
0: Ναι, και μετά το φαγητό σε ταβέρνες και εστιατόρια πολλές φορές προσφέρεται και ως κέρασμα.
1: Βέβαια, τώρα πια είναι το γλυκό που τρατάρουμε τους ξένους μας.
0: Τρατάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φιλεύουμε.
1: Έτσι,
0: κερνάμε.
1: Ακριβώς, έχουμε πολλές λέξεις. Είναι πλούσιο το γλυκό μας λεξιλόγιο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας αρέσει προσωπικά η φρυγανιά?
1: Ναι, μου αρέσει πολύ.
0: Είναι το γλυκό φρυγανιά.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για το γλυκό φρυγανιά και φυσικά.
0: Γιατί κάποιοι
1: τώρα
0: πρόκειται στο
1: νησί. Να μαθαίνω να το φτιάχνω κιόλα.
0: Και τους λέμε πάμε να φάμε φρυγανιά και λένε ρε παιδάκι μου φρυγάνια.
1: Όχι, όχι.
0: Ξαφνιάζονται αρχικά μέχρι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Ξαφνιάζονται.
1: Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι επισκέπτες πια είναι υποψιασμένοι, γνωρίζουν ότι και την αναζητούν τη φρυγανιά.
0: Σε αυτά τα πανηγύρια και τις γιορτές έρχονται και ξένοι επισκέπτες, κυρία Καλανδρία. Ποια είναι η εμπειρία που έχετε?
1: Έρχονται, αλλά από την εμπειρία έτσι την περσινή, η διαπίστωσή μας ήταν ότι οι περισσότεροι ήμασταν Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω, ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ζωή και στα χωριά του νησιού, έτσι.
1: Βέβαια, ξέρετε και μέσα εδώ
0: τα οποία είναι παραμελημένα, εγκαταλελειμμένα, χερημωμένα και χωρίς καμία υποδομή.
1: Και έτσι είναι ένας τρόπος να προβληθούν και τα χωριά που δεν είναι τόσο τουριστικά.
0: Ναι, επιτρέψτε μου όμως εδώ να πω κάτι. Μας. Γιατί εγώ πάντα βλέπω όλες τις όψεις του νομίσματος και δεν ξέρω αν είναι πάντα μόνο δύο. Ότι καλό είναι και κάτι και στα χωριά, πέρα από τα πανηγύρια και τις γιορτές και τις εκδηλώσεις, να κινητοποιούνται και για τα προβλήματά τους που δεν είναι λίγα. Που δεν έχουν πρόσβαση πολλές φορές στο νερό. Δεν υπάρχει καθαριότητα. Οδικό δίκτυο. Φωτισμός. Και μια σειρά από αυτονόητα δικαιώματα ή δημόσια αγαθά. Δεν είναι αυτονόητα και αποτελούν ζητούμενο.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, ως προς τις αρμοδιότητες ενός πολιτιστικού συλλόγου.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο. Είναι μια δική μου, ένα δικό μου σχόλιο.
1: Βέβαια, όμως μπορώ να σας πω ότι οι σύλλογοι πλέον λειτουργούν και ως έτσι κοιτίδες, λίγο να ενώνεται ο κόσμος.
0: Να ενώνεται, αλλά και να διεκδικεί κιόλας.
1: Να συζητάει έτσι και περισσότερο να διεκδικεί. Ναι, βέβαια.
0: Καταλάβατε, ας πούμε, το νερό δεν φτάνει εύκολα στα χωριά, προηγούνται τουριστικές περιοχές. Και ο νόητο. Και τα χωριά πρέπει να έχουν παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, κανονικούς δρόμους, δημοτικό φωτισμό, νερό, αποχέτευση που δεν έχουν. Καθαριότητα, εδώ δεν έχουν οι τουριστικές περιοχές. Δομές υγείας, παιδείας.
1: Είναι όλες πολύ σημαντικές, βέβαια.
0: Επί τη ευκαιρία κάνω και αυτό το σχόλιο και δεν μιλάω συγκεκριμένα για την περιοχή των Αγίων Πάντων, που ανήκει σε ένα κατεξοχή αγροτικό και φτωχό δήμο όπως είναι ο Δήμος Αρτεμισίων, που έχει και τουριστικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά, Αγιολέοντα, Φιλιωμένο. Αλλά είναι και αυτό το κομμάτι.
1: Πάντως, από την πλευρά μας, έτσι μια και αναφέρατε τα παιδιά, γιατί είμαι εκπαιδευτικό. Οπότε φαντάζεστε με περισσότερο ευαισθητοποιημένο.
0: Πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρία Καλαβρία?
1: Στη δευτεροβάθμια.
0: Ναι, ναι. Σε ποιο σχολείο επιτρέπετε?
1: Τώρα αυτό δεν θα ήθελα να το αναφέρω. Ασχολούμαι όμως γενικότερα με την. Ναι. Είμαι εδώ, είμαι διορισμένη. Ασχολούμαι κυρίως με την ειδική αγωγή.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα έτσι το χειμώνα.
0: Να βρείτε χώρου άθληση που δεν υπάρχουν.
1: Και να δημιουργήσουμε δραστηριότητες εδώ για τα παιδιά μας.
0: Πού είναι η χώρη άθλησης? Πού είναι η πολιτιστική χώρη?
1: Εμείς, σας λέω από την πλευρά μας, ως πολιτιστικός σύλλογος, προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε τα παιδιά του χωριού μας ή και των γύρω περιοχών με θεατρικά εργαστήρια, με αθλητικές δραστηριότητες και που όλες βασίζονται κυρίως
0: στην εθνική προσφορά. Και καλά κάνετε και σας αξίζουν πολλά. Μπράβο και συγχαρητήρια μαζί και το κάνετε αφιολοκερδώς και οικειοθελώς με αγάπη και μεράκι.
1: Βέβαια.
0: Και αν δεν υπήρχε και αυτό, φανταστείτε πόσο χειρότερη θα ήταν ακόμα η κατάσταση στα χωριά. Γιατί και εκεί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, ξέρετε. Και όχι μόνο υποχρεώσεις. Και καλό είναι να μην τους θυμούνται κάποιοι μόνο προεκλογικά και τους ξεχνούν μετακλογικά.
1: Εμείς πάντα σας λέω και πάλι από τη δική μας την πλευρά.
0: Γιατί Ζάκυνθος δεν είναι μόνο η περιοχή του Λαγανά, ναι. Είναι και τα χωριά, είναι και τα Ορίνα, είναι και εκεί. Όχι, θα μιλάω όσο θέλω και θα λέω ό,τι θέλω.
1: Είναι, βέβαια.
0: Δεν το λέω σε εσάς. Το λέω σε φίλο ακροατή που μου κάνει παρατήρηση.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί εγώ τα βλέπω τα πράγματα και αλλιώς, κυρία Καλανδρία.
1: Το γνωρίζω, αλλά σας λέω ότι εμείς από την πλευρά μας. Όχι, από την πλευρά του συλλόγου, ναι. Και φαντάζομαι ότι έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι σύλλογοι. Στηριζόμαστε πολύ στην εθελοντική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο καθένας μας για να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Μα και γι' αυτό εμείς αναδεικνύουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ναι, γιορτές, πανηγύρια και. Την πολιτιστική
1: δηλαδή
0: παράδοση
1: τώρα...
0: της ιστορίας της Ζάκυνθου. Πάντα το έκανε.
1: Προβάλλουμε μια γιορτή που έτσι είναι συνεφανθένη με την διασκέδαση, με την γαστρονομική μας κουλτούρα. Όμως η δουλειά που κάνουμε όλο το χειμώνα και τις άλλες εποχές.
0: Αθόρυβη δουλειά. Αθόρυβη.
1: Είναι δουλειά αθόρυβη.
0: Στον χρόνο που δεν έχετε.
1: Αυτό
0: Όχι
1: ακριβώς.
0: Που έχετε, που δεν έχετε.
1: Είναι αυτόν που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να ξεκλέψουμε.
0: Ούτε
1: η εκάστοτε
0: δημοκρατική μπορεί να επαναπαύεται σε μια χρηματοδότηση, σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, ένα αθλητικό σύλλογο και τελειώνει η ιστορία και έξω από την πόρτα. Μια χρηματοδότηση εδώ, μια χρηματοδότηση εκεί, για να είναι όλοι ικανοποιημένοι και έξω από την πόρτα. Δεν είναι πολιτισμός και αθλητισμός μόνο επιχορηγήσεις του Δήμου. Τέλος
1: ναι, παρόλα αυτά, εγώ από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι μας έχει βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή, μας έχει αναβαθμίσει το σχολείο κάτω που ήταν ένα κτίριο που χρειαζόταν πολύ μεγάλη παρέμβαση για να μπορεί να φιλοξενήσει και το σύλλογο και την ομάδα.
0: Μα αυτά είναι τα αυτονόητα και ούτε καν αυτά. Δεν χρειάζεται να λέγονται, να ευχαριστούμε στον άλλον και να νιώθουμε και ευγνώμονες ή ευγνωμοσύνη για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, γιορτή Φρυγανιάς. 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Πάντων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε, κυρία Καλαμπούρα.
1: Δεν θα κοιμηθούμε. Όχι, όχι. Χορτάτι και με διασκέδαση και έτσι τη γλύκα που μας αφήνει η Φρυγανιά. Σας περιμένουμε όλους.
0: Επειδή μιλάμε όμως για την περιοχή των Αγίων Πάντων και του Γαλάρου, θα ήθελα εδώ να θυμηθώ και συγκινούμε που το λέω. Την αείμνηστη συναδέλφισά μας, Αδαματία Παντή, που έφυγε σε ηλικία 51 ετών το 2014. Ναι. Δεν ξέρω αν την έχετε γνωρίσει, αν την ξέρετε. Ήταν υπάλληλο
1: στην Αθήνα. Ναι, γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είναι χωριανή μας, γνωρίζω πολύ καλά. Ναι, ναι.
0: Τότε δεν λειτουργούσε ο σταθμός, είχε πέσει μαύρο και ήταν στον αγώνα, αλλά δεν είδε ποτέ την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Γιατί είχε φύγει από κοντά μας άδικα και πρόωρα η Αδαματία η Παντή, και επί τη ευκαιρία να πω μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Σαπφό, την κόρη της,
1: την κόρη
0: και στον
1: της.
0: Πατέρα της και σύζυγο της Αδαματίας, Χρήστο Μπαλωμένο.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε που το αναφέρω και έτσι βαραίνω κάπως το κλίμα, αλλά το θεωρώ υποχρέωσή μου και μου το επιβάλλει η συνείδησή μου. Και συγγνώμη που μιλάω πάνω σας, αλλά
1: είναι πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό να μνημονεύουμε ανθρώπους που έχουν με τον τρόπο τους προσφέρει και πολύ περισσότερο τα
0: μνημονεύματα. Αρτεμίσιο είμαι και εγώ, κυρία Καλανδρία.
1: Αλήθεια, από πού?
0: Από το Ρωμαίο τα μέρη, αλλά και ούτε πολιτιστική συλλογή ούτε τίποτα. Έχουμε μείνει πίσω.
1: Να δραστηριοποιηθούν λοιπόν λίγο και στο Ρωμαίο.
0: Ρωμαίο λάγο πόδο. Το μαχαιράτο είναι σε πιο προχωρημένη κατάσταση. Πιο καλή.
1: Ναι, έχει χρόνια και το σύλλογο. Έχει πολλά χρόνια. Είναι ευδρεωμένο πια ο σύλλογο του μαχαιράτου.
0: Όλοι καλεσμένοι. Όλοι οι καλοί χωράνε, επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Πάντων, γιορτή της Φρυγανιάς. Να είστε καλά, μπράβο, σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πάντα τέτοια, αλλά και τα υπόλοιπα που ανέφερα.
1: Έτσι, έτσι. Κάποια στιγμή μπορεί να τα ξαναπούμε και για τα υπόλοιπα έργα των συλλόγων.
0: Και από που δεν είναι αν θέλετε, η ΕΡΤ της Ζακύνθου και το στούντιο του σταθμού είναι στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και ευχαριστούμε που μας γλυκάνατε. Έστω και αν δω.
1: Κάνουμε και από κοντά. Και τις 8 Αυγούστου εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Κύριε Πόλιτσμαν, μαζεύτε τον. Έτσι λέει ο Αλέξανδρος Λάσης για μένα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, κάθεται και κάνει λογαριασμού σε όλο ένα, να δει αν είναι εντάξει με τα κιλά της ταφίδας. Α, όχι, είναι νωρίς ακόμα. Και αν θα πάρει κανονικά την επιδότηση. Εντάξει, με 150 κιλά εσύ τα έχεις για πλάκα έτσι κι αλλιώς. Δεν σε πιάνουν ούτε θεομηνίες ούτε τίποτα. Αστειευόμαστε όπως καταλαβαίνετε, καλοπροαίρετα είναι όλα αυτά. Έχω μια λογοδιάρρεια πολλές φορές. Το ξέρω. Μιλάω και πάνω στους καλεσμένους και τους συνεντευξιαζόμενους. Αλέξανδρε, κακό συνήθειο, ε. Μπορείτε να μου κάνετε πιο σκληρή κριτική, καλοδεχούμενη. Να με περάσετε από γενναίες 14. Ένα πράγμα δεν θα μου καταλογίσετε ποτέ και με τίποτα. Ότι εδώ δεν ακούγονται όλες οι φωνές. Και ότι τα λέω όπως τα πιστεύω, τα νιώθω, τα εισπράττω και τα ερευνώ. Και τα νιώθω. Λοιπόν, υπεγράφει σύμβαση ύψους, άκουσον, 3,17 εκατομμύρια ευρώ για την οριστική αποκατάσταση της οδού προς την παραλία Μύρτος στην Κεφαλονιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Κιθάκης Σωτήρης Κουρής. Στην ανακοίνωση τώρα της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη Κικίλια στη Ζάκη, θα αναφέρθηκε πριν και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή «Άκου τώρα 9 με 11. Εν ολίγης, τι αναφέρει η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, παράσταση κυβερνητικού θεάσου στη Ζάκυνθο, ούτε μια απάντηση στα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Καλά, όλοι εσείς που τα λέτε έχετε κυβερνήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το νησί και τη χώρα. Και έχετε ευθύνες. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Κατά τα άλλα, καθημερινό φαινόμενο τίνει να γίνει η σύλληψη νεαρών τουριστών, κυρίως Βρετανών, στο Λαγανά για κατοχή ναρκωτικών. Ωστόσο, αυτή τη φορά η αστυνομία, μετά από σχετικό έλεγχο, τσίμπησε τρεις Ιταλούς, εννοείται τουρίστες νεαρής ηλικίας. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, τα τελευταία 24 ώρα συνελήφθησαν στην περιοχή του Λαγανά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ τρία άτομα ηλικίας από 20 έως 21 ετών, ιταλικής υπηκότητας, για κατοχή μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης, ναρκωτικών ή κάναβη. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη ενός 20χρονου Ζακυνθινού στην πόλη του νησιού για κατοχή μιας σιδερογροθιάς. Είπατε κάτι, γροθιά στο στομάχι λέμε, αλλά καλά τέλος πάντων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είχαμε προγραμματίσει και μια συνέντευξη με τον κύριο Καρίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυθο. Δεν προλαβαίνουμε, και καθηγητής του τμήματος. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει ότι στις 23 Ιουλίου, πριν λίγες μέρες, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο υποδέχεται, λέει, με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που επέλεξαν να ενταχθούν στην ακαδημαϊκή του κοινότητα και τους εύχεται μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία στις σπουδές τους. Στο τμήμα περιβάλλοντος εισάγονται συνολικά 161 νέοι φοιτητές και νέες φοιτήτριες. Η βάση εισαγωγής παρουσίασε μικρή μεταβολή της τάξης του μείον 2,31% πάντα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά οι 2.623 υποψήφοι συμπεριέλαβαν το τμήμα περιβάλλοντος στο μηχανογραφικό τους δελτίο, γεγονός που αποτυπώνει το διαρκές ενδιαφέρον για το γνωστικό του αντικείμενο και τις προοπτικές που αυτό προσφέρει κτλ. Περισσότερα με τον κύριο Καρίδη. Βέβαια, οι νέοι και οι νέες, οι εισακτέοι και οι εισακτέες που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά κάποιοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν στο συγκεκριμένο τμήμα κτλ. Θα έρθουν εδώ και θα δουν την πραγματικότητα από κοντά. Όσοι έρθουν και καταφέρουν να βρουν σπίτι να μείνουν και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, ή θα έρχονται μόνο για να δίνουν τα μαθήματα και θα ξαναγυρίζουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και στις οικογένειές τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ανάμεσα στα άλλα ωραία και παραμύθια που έχουν πάντα και ένα δράκο στο τέλος, και όχι μόνο καλό τέλος. Και θα αντιμετωπιστεί, λέει, το θέμα με τη δημιουργία φοιτητικών αισθειών αρχής γενομένης από την Κεφαλονιά. Θα μιλήσουμε και με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλόρο. Επειδή ακούμε και για κοινωνική κατοικία και για φοιτητικές αισθείες και να ξέρετε ότι και εκεί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ή στεγαζόμενοι, όποτε και αν και όσοι τον αριθμό, θα πληρώνουν. Κοινωνική κατοικία μεν, αλλά θα καταβάλει ο στεγαζόμενος, όποιος και να είναι αυτός, φοιτητής και όχι μόνο,
3 με 4 εκατοστάρικα για πλάκα. Ευρώ το μήνα. 300-400 ευρώ το μήνα. Με τα ίδια λεφτά πρέπει να νοικιάσει και ένα σπίτι. Τι λες, Αλέξανδρε? Μην νομίζετε δηλαδή, μην παραμυθιάζεστε, πόσο κοινωνική είναι η κοινωνική κατοικία, για παράδειγμα, όπως αυτή που θα γίνει στο παλιό νοσοκομείο Ζακύνθου. Όποτε και αν εκεί, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο φάντασμα που πρόκειται να γίνει διοικητικό κέντρο και να αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες και να μεταφερθούν εκεί κτλ. Κτλ. Για να αποσυμφορηθεί η πόλη, αλλά τελικά αυτό δεν, γιατί το ΕΣΠΑ προβλέπει κατά κύριο λόγο κοινωνικές κατοικίες. Οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι του παλιού νοσοκομείου θα στεγάσει κοινωνικές κατοικίες και ένα μικρότερο κομμάτι διοικητικές υπηρεσίες, ή θα είναι διοικητικό κέντρο, εάν και εφόσον και όποτε και όπως. Και πάλι επιπληρωμή. Και σεβαστά και αξιοσεβαστά ποσά. Που και πάλι στεγαζόμενοι εκεί θα δυσκολεύονται να τα καταβάλουν. Μην έχετε καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Γιατί ζούμε σε ένα σύστημα που όλα έχουν την τιμή τους, ενίοτε και την τιμητική τους, από την καλή, από την κακή, αλλά όλα έχουν την τιμή τους. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη. Δεν είχαμε ακριβώς προγραμματίσει. Είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση, είχε μείνει σε εκκρεμότητα, με τον Νίκο Κώτη από το Δήμο Ζακύνθου, ο οποίος είναι υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δεν έχουμε μιλήσει άλλη φορά στον αέρα μαζί του, εμείς τουλάχιστον, και συγκεκριμένη εκπομπή θα το κάνουμε λίαν συντόμως. Και για το θέμα του ΣΥΤΡΑΚ, των εγκαταστάσεων για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και με κινητικά προβλήματα στις παραλίες, καθώς είχαν προκαθοριστεί 4 παραλίες για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό δεν έγινε ποτέ. Και θέλουμε να μας απαντήσει ο κύριος Κώτης από την πλευρά του Δήμου, γιατί υπάρχει σχετική καταγγελία από το Σωματείο Υποπολάρη και από την ΕΣΑΜΕΑ μαζί. Και 12.59 πρώτα λεπτά στις μουσικές επιλογές για ένα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας, σας ταλαιπώρησα και με ανεχτήκατε σήμερα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Το κεφάλι πάντα ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και να φροντίζετε να απολαμβάνετε τις μικροχαρές της ζωής, που τελικά είναι και μεγαλύτερες και από αυτές που μένουν στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων στις... Όχι τώρα. Ναι. Μπερδεύουμε, επειδή σήμερα είναι 2ωρο. ΕΡΤ3, σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Για μουσική, πολύ μουσική. Για και χαρά. Φιλάκια.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα 3 συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά τους ανέφερε, στους 3 συλληφθέντες υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούν. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν δεν ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλακιστούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να πανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολλητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι φαίνεται, που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύλιο χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό, ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι, είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αντίο στον άτυχο 67χρονο. Έχουν έρθει ήδη τα παιδιά από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνοι για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς. Αυτό ανοίγει και ένα μεγάλο θέμα βέβαια για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας.
0: Έτσι.
1: Για μία ακόμη φορά αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων. Είναι θέματα όμως τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η πέμπτη ομάδα, μάλλον η πέμπτη οικογένεια η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μία συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η 5η επιχείρηση του τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρει βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η 5η επιχείρηση. Περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βέβαια καθαρό κέρδος περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηριχτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χτες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία έχει αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμο, εκτός και αν οριστεί δικάσιμο στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστέ οι ίδιοι. Πάντως, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
0: έχει
2: δρόμο και η έρευνα συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόνταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύεται τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεις, σύμφωνα με το οποίο το αίτιο θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθόρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βεντολιπτικό υλικό που έχουν στις διάσεις τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατοίκον της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία.

0: Η φίλη στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο. 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχτηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικοι.
2: Δύο ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι. Σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών κλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας τη στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, στη συνέχεια στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δήμητρα.
2: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθεται σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευσης των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάς διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση, στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποιήθηκε.

Πίστε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και, όπως είπε, το βασικό είναι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο, που σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Τώρα μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσει προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περδικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή παρέτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έπερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε. Δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει προκήρυξη, θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη δίκη του νοσοκομείου.
0: Κύριε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Είναι συλλήψεις. Ακόμα ένα. Αυτό θα μπορούμε να σχολιάσουμε πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κίνδυνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί, στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνησης που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περιαλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το διάστημα, το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμηνο του 25 αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκου, κ. Μπεϊάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Κατοικείται δεν ξέπερνουν τους 200 τουλάχιστον, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο, το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με, με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμη κάτοικη, κυρίως ηλικιωμένοι, ναι, να δυνατούν ακόμα και να συνδεδεμένουν τα φάρμακά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε με διακοπές. Σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
4: δεν ακούς? Ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί του Μαθράκη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα.
0: Ναι, και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι. Ναι.
4: Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παραγωγής 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρυυσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο πρόεδρος νομίζω ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαθράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον χειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατό, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, Ειρήνη, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή του. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σε σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες, ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτεια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων, Ειρήνη, νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε, Ειρήνη, στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αφαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθετε εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο ελήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του πριν στην Ατλάσσα, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο, μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής στην αστρέμα, σχεδόν κατά ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κ. Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι ωστόσο να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου, μιλάμε για τους αμπελώνες, εινοποιήσιμα αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης. Ούτως ή άλλως είναι και ο εινοποιητικός συνδεσμός, αλλά και τοπικά εινοποιεία εκεί που απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξη που παράγει ο Τύρταβος, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρταβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε και ο κ. Γκανάς, είναι από τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας. Από τα 1.500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η Γεωργία και χρειάζεται, όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς

0: ευρώ των 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών, ναι, αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
1: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, με συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, η Ειρήνη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, ναι, έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο. Ειρήνη.
1: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε, την περασμένη χρονιά είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, καθώς ο κύριος Κώστης Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη επισκέπτονται την Κοζάνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Γαλλογαύρου από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, πόλη Μελές, κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε έργα υποδομής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους 4 τομούς της περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνίτη εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη θεά της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή, το γνωρίζεις, Ειρήνη.
1: Ναι,
2: είναι,
1: ναι,
2: η τελειθερμάστητα Πτόλεμαϊδα, Μήντιο και Κοζάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Πτολεμαΐδα, στο ΑΕΚΕΤΑ, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΑΕΚΕΤΑ, στις εγκαταστάσεις του πρωί να βάλει στην Πτολεμαΐδα. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα,
1: ναι,
2: ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία. Ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδών και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ,
1: και να κλείσουμε αυτή την
2: ίδια. Ναι, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο σου, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι, αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξη τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την ρεχογωγία της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Κάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπια πέριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί στην έναρξη της δικασίμου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του πλητηρίου θεσπίσματος, για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τριμελές εφετείο κακουργημάτων στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθυρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμενοβραχείου Μυτιλίνης εκπονούν η εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλώς σου μεσημέρι, Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η εφορία αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταδαφίσει. Στο σημείο αυτό, η εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλίνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο. Να θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους Μυτιλίνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ως σημαίνουσα σημασίας για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
6: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης, βιώσιμης και μακροπρόθεσμη στη λειτουργία του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500, και είναι ένα τουρνά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Να φανταστείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινούνται στην πόλη 2.000 άτομα, γιατί είναι 500 περίπου οι σκακιστές και μαζί και οι συνοδοί τους. Ναι. Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στο χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο ελληνικό τραγούδι είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο ανοιχτό θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό τις αφηγήσεις της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο ανοιχτό θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και η Χίος με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
9: Ο καιρός.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
1: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
1: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Earth Zakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Και αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
6: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 ανέμους και αφρικανική σχόρη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στην Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επιδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης σε Γαλλία και Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνουν τα πάντα. Και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η Επιστημονική Μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή του τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλου προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάγκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια, και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα? Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάστημα
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος όντως με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, και ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσιμες συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι

0: δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαγιορκίνης.
1: Για να προστατευτούμε, καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματική φορή σαλμονέλας, φυσικά. Είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό, και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο.

0: τρόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο. Και αυτό γιατί κατά την, μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
1: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
0: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, στα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος. Θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
1: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, Έλενα, σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει τις εκενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Από τις αιστείες τους, η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Ωστόσο, το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
0: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό, εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή. Σίγουρα θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες, Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
1: Για δεύτερη φορά για το φετινό
0: καλοκαίρι. Για τέταρτη φορά.
1: Για τέταρτο
0: κύμα καύσωνα. Ακριβώς, Γρηγόρη.
1: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
0: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο, πρόκειται για ένα

0: τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπυλα βεβαίως νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης της καταστροφικής πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
2: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί, με την πολύ δυσίαινη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι αισιόδοξο άνθρωπο, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
3: ανθρώπινη
2: Ελλάδα.
3: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
2: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
1: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμίλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξυδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Peggy, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες στην περιοχή και σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Από ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτειοι των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού. Ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από το ανακριτικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθήκων. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την μόνη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη. Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έχει δώσει δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Air News.
5: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόψυχονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσίγκου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο, προφανώς από κάποια αλκοόλ, από την διαδικασία της οξείδωσης.
1: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Air News.
6: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα, και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ίσως ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να γίνει ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ, η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
7: Είναι πολλά τα ερωτηματικά, πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο, με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
8: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
9: Φοβερό νούμερο, έτσι.
7: Φοβερό νούμερο.
8: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
7: Πάντως όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
10: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουντέρης, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
11: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν όψει και της από κοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε.

0: απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερικνιού στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους του Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει, ο Ερντογάν είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα, λέει, γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ. Είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό, δηλαδή, θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε, λοιπόν, τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην Αντλία αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. ελάχιστα αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
0: Τα 10 λεπτά.
2: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χοντρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χοντρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χοντρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
0: Οπότε εδώ θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το καύσιμο και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκές εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νοτιανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας Νότη. Καλό μεσημέρι.
3: Θα ξεκινήσω από αυτό. Υπήρχε μια συνομιλία.
0: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα,
3: ναι, με τον πολυβραβευμένο Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομερικού επικού ποίηματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου, θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
0: ίστανται απόψεις, βέβαια.
3: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπους, εγκληρορύμπους, νόντι σπουτάουν του ΕΣΤ περί ορέξιους και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν μπορούσε να αποτιμηθεί. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση παγκόσμια διαφήμιση. Έτσι. Τώρα να έρθουμε στην καθατόπολιτική επικαιρότητα.
0: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
3: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως το επανάληψε έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επανεργαζόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόκος μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορες σημαίες
0: της χώρας.
3: Και αγαθονίσε, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος. Και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
0: Χατζηδάκη,
3: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
0: και
3: τα
0: κυβερνητικά
3: στελέχη και να κλείσουμε, ότι η κάλπη είναι μία, και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις, δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
4: Ναι.
0: Μας ακούει η Ευγενία Λούζου?
4: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφαγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κύριου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλαοτρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
0: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
4: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Εναπροστασία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε το περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
0: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της και κέντρο αριστερά ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερκνιού Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηρής.
5: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις, τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατιώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματος του.

0: και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τυπλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράσεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο, είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα, την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σήμερα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Γρηγόρη.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
3: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζβεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή αριθμό αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης στην οποία φέρεται ως αρχηγός εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη 1:30 λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο καμπί της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι πυροσβεστοί έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαλος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία Ηρακλείου, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
4: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν ακούγεται έτσι. Όταν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μοναδικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Βορίζια και την αναγγελία της σύστασης

0: τμήματος διεξοργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Όπως... Ναι.
0: Ακριβώς. Η αστυνομία. Πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοαντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα. Για την ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας των ανδρών του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίχτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίχτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12 και 25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12 και 4 και τελικά έφτασαν στις 12 παρα 10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονταν να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Air News εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
3: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης το μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
4: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
3: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι που θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, ο 18χρονος, αφήνει την Βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ, και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλάτρια ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χαλ.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμίας 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Arginus Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο arginus.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι, με αυτό το άκρος ξεσηκωτικό και ρυθμικό τραγούδι του Van Morrison από το 1971 με το κολλητικό ρεφρέν Wild Night για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Μεσημέρι, Τρίτης 28 Ιουλίου, Χάρης Κουτολογέννης στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Τζον Νάλεν στον αέρα μας, Dead Man Suit. Καλησπέρα και πάλι.

ωραία γεμάτη γρέζη φωνή της η Ζωφή Τζόι. Λίγο πριν ακούσαμε το κομμάτι Day by Day. Και εδώ 89 Volt από τη φόρο τιμή στον ήχο της Stax και της Memphis Soul. Ακούμε υπέροχο 3 AM in Chicago.

ξεκινήσαμε από την Ιταλία με τον Τζούκερο, έναν από τους πιο σημαντικούς Ιταλούς τραγουδοποιούς. Εδώ από το 2002, από τη συνεργασία του με τον Τζον Λι Χούκερ, μάλιστα είναι μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του θρυλικού bluesman, άλλη τώρα από το album Shake και άλλη μία θρυλική μορφή της soul μουσικής αυτή τη φορά, ο συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής Bobby Womack έδωσε μία έτσι αιχμηρή επίθεση στους διεφθαρμένους ιεροκήρυκες και την εμπορευματοποίηση της εκκλησίας, καταγγέλει όσους ζητούν χρήματα στον

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, μήνυμα 112 για εκένωση. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλική. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο και δύο καναντέρ. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Αναφορές για πολλούς νεκρούς έπειτα από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλα κρέατα. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας σε τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια το 2025 για παραβιάσεις τις οποίες υπέπεσαν. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Και ο καιρός γενικά εθρίος, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

πω ότι η Γαλλία ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Ζερόμ Κοτά, και το Ζέρο, αναρωτιέται Why Me από το 2011 και το εξαιρετικό του άλμπουμ, το Cantina Paradise.

36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αλ Μπάρι από τη Τζαμάικα, εδώ από τη συνεργασία του με τους Σίμαρονς, είναι το πρώτο ρέγγι συγκρότημα της Βρετανίας με μέλη από την Καραϊβική. Πάμε να ακούσουμε το Morning Sun από το καλοκαίρι του 1980. 70, με συγχωρείτε. Αλ Μπάρι and the Σίμαρονς.

0: Cosmos
1: Classic.
2: Me recuerdo.
3: Sí, claro que sí que me recuerdo.

Αυτός ήταν ο θρυλικός γκανέζος συνθέτης, ο Έμπο Τέιλορ, σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε διεθνώς και από το άλμπουμ με τίτλο το όνομά του ακούσαμε το Heaven 1977, αυτό έτσι. Και εδώ ο Γάλλος Ιτιάν Σεβέ, τρομπετίστας και εγκέφαλος πίσω από το project των Bongo Hop, εδώ με τη συμμετοχή του Πάολο Φλόρες από την Αγγόλα και από το άλμπουμ La Ñapa. Ακούμε το κομμάτι Temporary Bongo Hop.

Pop featuring Paolo Flores, Tempore, και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για τα όμορφα μηνύματά σας, για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τους Βρετανούς Ezra Collective. Επέστρεψαν με νέο άλμπουμ, Here Because of Hope, ο τίτλος του. Το πρώτο σίγγλ με τίτλο Only Love και καλεσμένο στα φωνητικά ο Γκανέζος ράπερ Pa Saleh. Από τη Λουκία σου, πολύ καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Σαντέ ήρθαμε σήμερα και ένα κλασικό The Sweetest Taboo εδώ στο Κόσμος 93,6. 5 λεπτά μετά από τις 4. Είναι απογευματάκι Τρίτης, 28 Ιουλίου. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά δεν ξέρω εσείς πώς είστε, αλλά νομίζω ότι έχουν μια περίεργη ενέργεια αυτές οι ημέρες. Παρένθεση. Την κλείνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 και erteco.gr για να μας ακούτε. Εκεί μας ακούτε μάλλον. Και ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι σήμερα στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Better Than This, Corey Wong και Cody Fry, και νομίζω ότι είναι αυτό που όλοι ψάχνουμε στη ζωή, το Better Than This. Είναι κλασικό, κλασική αιμονή που έχουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε ή καλύτερα να ακούσουμε για την αγάπη. Η Brooke Combe, How Can I Tell You To Love Me More.

και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, 5 λεπτά πριν από τις 4.30, πριν από τις ειδήσεις, πριν πάμε να μάθουμε τα νέα, και ήθελα να κάνουμε στάση σε μια πράσινη είδηση που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Έβλεπα νωρίτερα ότι σύμφωνα με προβολές κλιματικών μοντέλων, το φετινό El Niño θα ξεπεράσει το ρεκόρ με πραγματικά ασύλληπτη διαφορά. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή μπορεί να φέρει νέο ρεκόρ ζέστη. Στο φαινόμενο λοιπόν El Niño που λέτε, που ισχυροποιείται στον Ειρηνικό ωκεανό, θα είναι, λέει, το ισχυρότερο από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες μετρήσεις πριν από 150 χρόνια. Αυτό ανακοίνωσαν κλιματολόγοι σε συνέντευξη τύπου, προειδοποιώντας ότι η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να φέρει ιστορικό ρεκόρ ζέστης το 2027. Το φαινόμενο δεν αποκλείεται να συνδυαστεί με την κλιματική αλλαγή για να ανεβάσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία του 27 έως και 1,7 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο είχε συμβεί με το El Niño που ξεκίνησε το 23 και κατέστησε το 24 τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα, καθώς ο καιρός στην Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από τις συνθήκες στον Ατλαντικό. Ωστόσο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λένε οι ειδικοί, που φέρνει το El Niño, πλήττουν τις οικονομίες παγκοσμίως. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα είχε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Corporation και το Decollage. Και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημέρο εκπομπής απογευματάκι Τρίτης στο Κόσμος 93,6 και μένουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Μας βρίσκεται στα social και του σταθμού και τα προσωπικά μας και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Bridges σε αυτό το ραδιόφωνο, Λαρέντο από το 2024, από τα παλιότερά του, και έχει αρχίσει πάλι και γίνεται κουβέντα για τον όρο staycation, και είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι έχει ωφέλη. Έχω μια υποψία ότι δεν είναι πάντα από επιλογή, είναι γιατί δεν είναι τόσο εύκολο για όλους να φύγουν εκτός πόλης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες της ζωής μας. Διάβαζα που λέτε ένα άρθρο που έλεγε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές συνδέονται παραδοσιακά με βαλίτσες, συχνά πολύ ώρα ταξίδια και μακρινούς προορισμούς, και ότι τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική τάση κερδίζει, λέει, ολοένα και περισσότερους. Το staycation εξελίσσεται σε μια ολοένα πιο δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν ξεκούραση χωρίς το άγχος, την ταλαιπωρία και, το αυξημένο κόστος που συχνά συνοδεύουν ένα ταξίδι. Οπότε κρατάω μια επιφύλαξη αν είναι όντως τάση, όπως λένε τα δημοσιεύματα, ή αν είναι έτσι η σημερινή πραγματικότητα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
2: Άκου τώρα.
1: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακίνθου. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Έχετε πάει στην ακτή του ονείρου στη Ζάκυνθο, μπορεί και να μην υπάρχει. Και να είναι οποιαδήποτε ακτή στα δυτικά του νησιού. Το έχει κάνει όμως η διακεκριμένη πιανίστρια Έλενα Ξηδιά, γνωστή και ως υπτάμενη πιανίστρια, που πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό μουσικό ρεσιτάλ τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή το μήνα που τρέχει, στην απρόσιτη ακτή του ονείρου στη Ζάκυνθο, έτσι την ονόμασε η ίδια. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει προηγουμένως στο Ναυάγιο. Η οποία Έλενα Ξηδιά, με καταγωγή από την Κορινθία, δηλώνει λάτρης της Ζακύνθου. Ναι, καλά ακούσατε. Και θα έρθει για διακοπές στις αρχές Αυγούστου στο νησί. Είναι ένα project που αφορά την προβολή της άγριας ομορφιάς της χώρας μας σε σχέση με την κλασική μουσική και όχι μόνο. Η Άρτη Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει σε μια τηλεφωνική συνέντευξη αργότερα την Έλενα Ξηδιά, που λατρεύει το νησί μας, όπως είπαμε, όπου και θα μιλήσει για αυτό το μουσικό και όχι μόνο πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο έχει παρουσιάσει και στο εξωτερικό, ενώ η βάση της είναι στην Ακρόπολη, καθώς μεταφέρει μαζί της και το πιάνο και παίζει κλασική μουσική κτλ. Πάνω στην ακτή. Μέσα στο κύμα. Είναι και διαφήμιση αυτή, εν προκειμένου για τη Ζάκυνθο και τις απόκριμνες ακτές στα δυτικά του νησιού. Θα μιλήσουμε μαζί της. Κατά τα άλλα, μετά τους σκοτωμούς παιδιών, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Προηγήθηκε η αυστηροποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου για τις γουρούνες. Την ίδια ώρα στο Λαγανά, αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, Άγγλοι πιτσιρικάδες ανεβαίνουν ζαλισμένοι, δεν το λέω τυχαία, 2-2 στα πατίνια και όποιος επιβιώσει. Επίσης, την ίδια ώρα, κάποιοι τύποι αλλάζουν τις μπαταρίες στα πατίνια υπό το άγρυπνο βλέμμα προφανώς των αφεντικών. Ντου της τροχιάς Ζακύνθου, πρόσφατα, σε Λαγανά, Καλαμάκι και Αργάση. Σε ελέγχους 130 γουρούνες και 38 ηλεκτρικά πατίνια βεβαιώθηκαν σε λίγες ώρες συνολικά 50 παραβάσεις. Μόνο σε λίγες ώρες βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις σε Αργάση, Καλαμάκι, Λαγανά. 34 σε οδηγούς γουρνών και 16 οδηγούς πατινιών. Ενώ 2 άτομα συνελήφθησαν γιατί οδηγούσαν μεθυσμένοι. Αλίμονο. Παραβάσεις για μη χρήση κράνους και όχι μόνο, ενώ ακινητοποιήθηκαν 34 γουρούνες. Αλήθεια, τι λαβράκι θα μπορούσε να βγάλουν και άλλοι πιο συστηματικοί, εντατικοί, αυστηροί και στοχευμένοι έλεγχοι από την υποστελεχωμένη έστω τροχιά Ζακύνθου με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων. Και σε ιδιωτικά και δημόσια βιτιοφόρα μεταφοράς νερού, σε βαν, ταξί, τουριστικά και αστικά λεωφορεία, τουριστικά τρενάκια κτλ. Που ασκούν μεταφορικό έργο σε λιματοφόρα, φορτηγά, νταλίκες, επαγγελματικά οχήματα, αγροτικά μηχανήματα, μηχανάκια, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Τώρα βέβαια στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξει και ένας νόμος για την εφαρμογή του νόμου, κακά τα ψέματα. Για το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών και όχι μόνο, καλώς εγώ των πραγμάτων Θεού, θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα μιλήσουμε με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Αγγελική Αυγουστίνου. Επίσης, για την καταγγελία του Σωματείου Υποπολάρη και της ΕΣΑΜΕΑ για τη μη πρόσβαση στις παραλίες και δι' του νησιού και σε άλλες περιοχές βέβαια, και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί σιτράκ σε 4 προκαθορισμένες παραλίες του νησιού παρά τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι κάτι τέτοιο έπρεπε ήδη να έχει γίνει ή είχε προγραμματιστεί να γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου. Και επειδή μίλησε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με αναπηρία νομού Ζακύνθου Υποπολάρη Μάριος Μπενίσης, θα απαντήσει, ελπίζουμε πως ναι, έχουμε επικοινωνήσει μαζί του, ο
υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Δήμο Ζακύνθου, Νίκος Κώτης. Επίσης, πολλά και διάφορα, δραματικά και επίκαιρα και πάντα σε υψηλούς τόνους, ξέρετε τώρα, θα συζητήσουμε, γιατί είναι ο ίδιος που σηκώνει τους τόνους, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου, Διονύση Βερτζάγια. Και έχουμε προγραμματίσει και μια συνέντευξη, θα δούμε τώρα, και με τον πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Καρίδη Χριστό. Μιας και τελείωσε άλλη μια διδακτική χρονιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή πανεπιστημιακή χρονιά αν θέλετε, με αποφοιτήσεις και άλλα τεινά. Ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα και παραρτήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά σε ό,τι αφορά το στεγαστικό των φοιτητών κτλ. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας και σε όλους τους υπόλοιπους να μην έχουν παράπονο. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, και σήμερα είναι Τρίτη όλη μέρα. Ευτυχώς δεν είναι Τρίτη και 13, είναι Τρίτη 28 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας, τα οποία είναι στη διάθεσή σας. 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Και βρέθηκα πριν από λίγη ώρα στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Έχω την τύχη, την ατυχία να περιδιαβαίνω καθημερινά το συγκεκριμένο δρόμο, όχι με τα πόδια, με το μεταφορικό μέσο που διαθέτω τέλος πάντων, αν και πρωινές ώρες ακόμα. Ο κακός χαμός. Διπλοπαρκαρισμένα τουριστικά λεωφορεία, γιατί δεν μπορούν να σταθμεύσουν στην άκρη του δρόμου, είναι κατηλημένο το οδόστρωμα από παρατεταγμένες ενοικιαζόμενες γουρούνες, ναι, τα οποία αποβιβάζουν και επιβιβάζουν τουρίστες ή επιβάτες αν θέλετε στη μέση του δρόμου. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, αν κάποιος δεν προσέξει, δεν σταματήσει. Την ίδια ώρα ηλεκτρικά πατίνια, γουρούνες, αυτοκίνητα, μηχανάκια, επαγγελματικά οχήματα και ό,τι φανταστεί ο καθένας. Και πεζεί ανάμεσα σε όλα αυτά. Που δεν είναι ακόμα πολύ ζαλισμένοι, ξέρετε, γιατί είναι πρωινές ώρες, δεν έχουν μεθύσει, δεν έχουν μαστουράσει κτλ. Όποιος επιβιώσει και όποιος προλάβει τον Κύριο είδε. Και μια έτσι τραγική είδηση από την γειτονική Κεφαλονιά. Αν και η ΕΡΤ, να ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη γραμμή, δεν προβάλλει θέματα αυτοκτονιών. Δεν τα δημοσιοποιεί ή δεν τα καλύπτει δημοσιογραφικά ή δεν τα προβάλλει γενικώς. Απλά έτσι δύο λόγια και μόνο, ότι βαρύνει το κλίμα στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς από την είδηση του θανάτου ενός 30χρονου πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έδωσε από μόνος του τέλος στη ζωή του όταν το όχημά του βρέθηκε στο κενό. Το περιστατικό σημειώθηκε στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην περιοχή του Χάρακα. Υπάρχει μια γέφυρα εκεί και όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοκτονία. Το επαγγελματικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος παρέκκλεινε της πορείας του, προφανώς με δική του επιλογή, και κατέληξε σε μια ιδιαίτερη απόκρημνη χαράδρα μετά από πτώση πολλών μέτρων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τελικά σε αδυσπρόσιτη βραχώδη παραθαλάσσια περιοχή με κατεύθυνση προς την Άσο. Η μορφολογία του εδάφους κατέστησε την προσέγγιση των διασωστών εξαιρετικά επικίνδυνη, όπως βλέπουμε στα τοπικά μέσα του γειτονικού νησιού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, αδυνατώντας να φτάσουν στο σημείο από την ξηρά, οργάνωσαν επιχείρηση μέσω θαλάσσης, χρησιμοποιώντας πιλωτό μέσο για την παραλαβή και μεταφορά της ορού.
Ο νεαρός άνδρας είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στην οποία και εξηγούσε τους λόγους της πράξης του. Γιατί προέβηστο απενενοημένο διάβημα να δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τον γκρεμό ή στον γκρεμό, σε συγκεκριμένο σημείο του νησιού με το αυτοκίνητό του. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και στην πτώση στο κενό διερευνώνται, αν και φαίνεται ότι είναι αυτοχειρία. Οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει γνώση για τη δραστηριότητα του 30χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεκτιμούν όλα τα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας. Αυτά ανωτελεία. Απλά τα αναφέραμε για την επικαιρότητα και την ιστορία. Γιατί και επειδή είναι μια πολύ τραγική είδηση που αφορά τη γειτονική νησία, που το καλύπτουμε όσο μπορούμε δημοσιογραφικά.

0: Ο Ελλάς ηρών χώρα, τη γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, αιώνιος έφηβος. Αν και πάντοτε βγάζει γαϊδάρους. Ίσως τότε παλιότερα να ήταν περισσότεροι ήρωες. Αλλά σε κάθε περιοχή, σε κάθε εποχή υπάρχουν και οι δικοί της ήρωες, που είναι αφανείς πολλές φορές. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, 11 με 1. Καλώς ήρθατε σε αγαπημένες φιλόξενες και φιλόξενες συχνότητες του τοπικού σταθμού. Και πάμε στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Γιατί προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε μια άκρη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Αγγελική Αυγουστίνου. Την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σε μια δύσκολη έτσι φάση για το Δήμο Ζακίνθου, μετά την απώλεια της μητέρας του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, να εκφράσουμε επί τη ευκαιρία και τα δικά μας συλληπιτήρια στον Δήμαρχο και στους οικείους του.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέγκα.
0: Ναι, έχετε ενημερωθεί ότι, ότι υπάρχει ένα νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, με καθολική απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
1: Σωστά.
0: Όπου επιβάλλεται υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης για όλους τους ενήλικες οδηγούς, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα είτε για ενοικιαζόμενα, και δημιουργείται ένα ειδικό μητρό και αυξάνονται σημαντικά τα πρόστιμα και για τις παραβάσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση στο νησί και θα τη χαρακτήριζα, κυρία Αυγουστίνου, ανεξέλεκτη σε σχέση με την τοποθέτηση πατινιών σχεδόν στο μισό νησί, σε τουριστικές περιοχές κατά κύριο λόγο, από κάποιους αόρατους, επιτρέψτε μου να πω, ιδιώτες ή διαχειριστές, πίσω από τους οποίους κρύβονται συγκεκριμένες εταιρείες δύο τον αριθμό, οι οποίες έχουν και το ίδιο όνομα σχεδόν. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Τελικά, ποιος έχει την ευθύνη να πραγματοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους, καθώς όπως μας έχετε πει και άλλες φορές και όχι απαραίτητα στον αέρα, δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση από τη Δημοτική Αρχή. Παρόλο που έχουν προηγηθεί δύο αιτήματα στο τμήμα καταστημάτων του Δήμου, αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Όχι, όχι, σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Ναι, υπάρχουν δύο αιτήσεις αδειοδότησης στο τμήμα καταστημάτων. Εννοείται πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αναφορικά με την αδειοδότηση εφόσον δεν έχει προηγηθεί η κανονιστική που θα πρέπει να φτιάξει ο Δήμος, και όταν εννοώ κανονιστική, η οποία θα καθορίζει τις ζώνες στάθμευσης των πατινιών, τις ζώνες απαγόρευσης. Ευτυχώς μας πρόλαβε και αυτό το νομοσχέδιο, όπως προαναφέρατε, αναφορικά με την ηλικία. Απαγορεύεται αυστηρά η ενοικίαση κάτω από 17 ετών. Να προσθέσω, εννοείται πως η χρήση του κράνους είναι πλέον απαραίτητη.
0: Μόνο που δεν είναι δεδομένη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιοχή του Λαγανά, όπου Άγγλοι πιτσιρικάδες καβαλάνε στην κυριολεξία 2-2 τα πατίνια χωρίς κράνος και τίποτα. Κουβαλούν μαζί τους οτιδήποτε φανταστεί ο καθένας, τσάντες με ψώνια κτλ. Και κινούνται στη μέση του οδοστρώματος.
1: Ακριβώς.
0: Ανάμεσα σε αυτοκίνητα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Ξεκινήσανε από την πόλη ανεξέλεγκτα και άναρχα. Εκεί έγινε
0: τα μάζεψε ο Δήμος.
1: Ακριβώς. Έγινε μια επιχείρηση του Δήμου. Τώρα φυτρώσανε.
0: Και επανεμφανίστηκαν ξαφνικά.
1: Ακριβώς. Σαν τα μανιτάρια φύτρωσαν
0: παντού.
1: Παντού. Από εκεί και πέρα η συνδρομή της τροχέας αυτό είναι απαραίτητη.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Ναι. Κοιτάξτε. Θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή και
0: αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι μετά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου έγιναν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Καλαμάχη, Αργάση και Λαγανά για τα ηλεκτρικά πατίνια και τις κουρούνες, όπου και εντοπίστηκαν πολλές παραβάσεις.
1: Οι παραβάσεις ήταν πάρα πολλές, όχι απλά πολλές. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουν και συνεχίζουν, οπότε έχουμε μιλήσει και με την τροχέα οι έλεγχοι. Πραγματικά είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει και θα γίνεται, έχει ήδη ξεκινήσει από μεριάς του Δήμου, είναι ώστε να καθοριστεί η κανονιστική, έτσι ώστε να
0: κανονιστική.
1: Μην σταθμεύουν. Η κανονιστική όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, κύριε Νέγκα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εννοείται μας βρήκε απροετοίμαστο.
0: Κανονιστική που αφορά σε ποιες περιοχές ακριβώς.
1: Αυτό, κύριε Νέκα, θα καθοριστεί από την κανονιστική σε ποιες περιοχές θα δοθούν χώροι στάθμευσης, διότι βλέπετε ότι πλέον βρίσκουμε ανεξέλεγκτα πατίνια μέσα στους δρόμους.
0: Στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα χωράφια, παντού,
1: ακριβώς,
0: μπροστά από σπίτια, επιχειρήσεις, όπου
1: είναι εντελώς ανεξέλεγκτα.

0: εξέλιξη. Αυτό λοιπόν πάει να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ζακύνθου, μια κανονιστική το που θα σταθμεύουν. Τις ζώνες σαφώς θα συμπληρωματικά στο νομοσχέδιο, γιατί το νομοσχέδιο είναι ένα γενικό, αλλά ο κάθε δήμος έχει τις δικές του ανάγκες, άρα εμείς πάνω σε αυτό θα καθορίσουμε και τις ζώνες απαγόρευσης, γιατί θα υπάρξουν και ζώνες απαγόρευσης στα Πατίνια.
1: Έχει την αρμοδιότητα ο Δήμος Ζακύνθου να κάνει κάτι τέτοιο σε όλο το νησί?
0: Κοιτάξτε, κυρία Νέκα, βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να απαγορεύσει τη διέλευση των Πατινιών στους πεζόδρομους και στην πλατεία. Σας φέρνω τώρα ενδεικτικά ένα παράδειγμα.
1: Όταν λέτε πεζόδρομους και πλατεία, εννοείται.
0: Εννοώ μέσα στην Αλεξάνδρου Ρώμα, που είναι ένας πεζόδρομος και είναι μόνο για τους πεζούς, εννοείται ότι θα απαγορεύσει τη διέλευση Πατινιών. Είναι όχημα. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να το κάνει αυτό. Καθώς και μέσα στις πλατείες μας, μέσα στον κόσμο, μέσα στα μικρά παιδιά.
1: Έχει τη δυνατότητα, αλλά δεν το έχει κάνει.
0: Αυτό σας λέω όμως, ότι όλο αυτό είναι μια κανονιστική που φτιάχνεται από, από τις υπηρεσίες.
1: Ναι, και γιατί καθυστερεί αυτή η κανονιστική?
0: Κύριε Νέκα,
1: να περάσει το καλοκαίρι.
0: Το είπα και πριν, ότι όλο αυτό μας βρήκε.
1: Γιατί κανονιστική σημαίνει και δημοπράτηση συγκεκριμένων χώρων για τη στάθμευση των Πατινιών.
0: Ακριβώς, είναι μια διαδικασία. Όταν λοιπόν ένα, δύο, τρεις, πέντε, δεν με ενδιαφέρει, επιχειρηματίες ξαφνικά θυμήθηκαν Ιούνιο μήνα να πετάξουν μέσα στο νησί άναρχα.
1: Όχι Ιούνιο μήνα. Έχει συμβεί πολύ νωρίτερα κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω ότι από την αρχή.
1: Ναι, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι ιδιώτες που δεν εμφανίζονται πουθενά, κυρία Αυγουστίνου? Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι να πείτε το όνομά τους, αλλά αν ξέρετε ποιοι είναι οι ιδιώτες ή οι διαχειριστές των ηλεκτρικών Πατινιών. Που από πίσω τους είναι δύο εταιρείες που έχουν σχεδόν το ίδιο όνομα. Η μία είναι ενδεχομένως ελληνική ή τοπική, η άλλη είναι βελγική. Ποιοι είναι αυτοί που τα διαχειρίζονται? Δεν σας ακούω.
0: Έχω επιστροφή ήχου, μα το κύριε Νέγκα. Τώρα σας ακούω καλά. Σαφέστατα έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Οπότε, σαφέστατα ξέρουμε ποιες είναι.
1: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε ποιους?
0: Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι άναρχα βάλανε, τοποθετήσανε.
1: Από το Δήμο.
0: Βεβαίως. Που τοποθετήσανε άναρχα τα Πατίνια μέσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα. Όσον αφορά
1: δεν τους βλέπει ποτέ και κανένας, θα τοποθετούν σε ανύποπτο χρόνο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και υπάρχουν
0: είναι
1: και κάποιοι που ενδεχομένως έχουν προσλάβει για να αλλάζουν τις μπαταρίες στα Πατίνια.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, όσο να σας απαντήσω καταρχάς στο ότι είπατε ότι καθυστερεί η κανονιστική. Η κανονιστική θέλει χρόνο. Ήταν κάτι το οποίο δεν ήρθε κανένας επιχειρηματίας να μας πει ότι ξέρετε κάτι. Εμείς έχουμε σκοπό φέτος να κάνουμε αυτό το επιχειρήν. Αν γίνονταν αυτό, κύριε Νέγκα, θα είχαμε και εμείς το χρόνο να φτιάξουμε την κανονιστική.
1: Έκαναν όμως αιτήσεις.
0: Λοιπόν, όταν όμως άναρχα και με το έτσι θέλω και ξαφνικά μια μέρα ξυπνάμε και βλέπουμε σαν τα μανιτάρια παντού τα Πατίνια, αντιλαμβάνεστε ότι το να δημιουργηθεί μια κανονιστική χρειάζεται χρόνος, γιατί εμπλέκονται δύο-τρεις υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να συνεργαστούν
1: όπως
0: και να δημιουργηθεί η κανονιστική. Σαφέστατα των τεχνικών έργων, το τμήμα καταστημάτων το οποίο δίνει την άδεια και η δημοτική αστυνομία μας.
1: Ναι.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε και ότι δεν είναι κάτι καινούριο για το Δήμο, οπότε σαφέστατα χρειάζεται χρόνος, δεν υπάρχει και δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση, διότι όλη αυτή η κατάσταση...
1: Μήπως δεν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση, κάτι που δεν θα το παραδεχτείτε?
0: Όχι κύριε Νέγκα, δεν υπήρχε πολιτική βούληση δεν θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο.
1: Δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί μπορώ να επικαλεστώ το θέμα με τα τραπεζοκαθίσματα.
0: Ακριβώς έτσι. Γιατί πού είδατε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση με τα τραπεζοκαθίσματα? Ήδη έχουν επιβληθεί αυστηρά πρόστιμα και συνεχίζουν καθημερινά.
1: Η εικόνα δεν έχει αλλάξει.
0: Ακούστε κύριε Μέκα.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο που αυθαιρετούν συστηματικά και απλώνουν τραπεζοκαθίσματα όπου κάνουν κέφι.
0: Ναι, σαφέστατα, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε επιχειρηματία. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Όμως, στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επιβληθεί μεγάλος αριθμός προστήμων και σε κάποια καταστήματα έχουν επιβληθεί και δύο πρόστιμα.
1: Ναι, πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα. Συμμορφώνονται επιχειρηματίες. Αν έχουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα, τα μαζεύουν.
0: Μα είναι υποχρεωμένα
1: τα μαζεύει η Δημοτική Αρχή.
0: Ούτως ή άλλως. Ακούστε με. Εδώ λοιπόν υπάρχει και εδώ μια κανονιστική, η οποία, όχι πέρα από την κανονιστική του Δήμου μάλλον, ήδη με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης έχει αλλάξει άδεινο νόμος, έχει γίνει πιο αυστηρός και στο τρίτο πρόστιμο μαζεύονται και τα τραπεζοκαθίσματα και άρεται η άδεια για 6 μήνες το καταστημάτων.
1: Μα είναι τοποθετημένα τραπεζοκαθίσματα σε πεζόδρομους.
0: Επαναλαμβάνω κύριε Νέγκα, έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα, γίνονται έλεγχοι.
1: Είναι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που το κάνουν αυτές και πολλές στον αριθμό μέσα στην πόλη και παντού.
0: Συγκεκριμένες επιχειρήσεις που το κάνουν κύριε Νέγκα, στο τρίτο πρόστιμο όπως ορίζει ο νόμος, θα τους αφαιρεθούν τα τραπεζοκαθίσματα και θα τους αφαιρεθεί και η άδεια.
1: Θα, αυτό είναι στραμμένο.
0: Είμαστε στο δεύτερο, στις περισσότερες επιχειρήσεις είμαστε μεταξύ, στο δεύτερο πρόστιμο.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Και θα έχουμε μία από τα ίδια και την άλλη φορά.
0: Θεωρώ λοιπόν και πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάποιος δεν συμμορφώνεται με το δεύτερο και, πρόστιμο και δεν έχει καταλάβει ότι στο τρίτο και θα πάρθει η άδειά του και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στον κοινό στο χώρο του Δήμου, αλλά θα πάρθουν και τα τραπεζοκαθίσματα, από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι στην ατομική ευθύνη του κάθε επιχειρηματία.
1: Σίγουρα υπάρχει ατομική ευθύνη. Μένει να το, δούμε αυτό που λέτε στην πράξη.
0: Αυτό. Φυσικά.
1: Γιατί συνήθως δεν το βλέπουμε, κυρία Αυγουστίνου.
0: Σας είπα ότι ήδη φέτος έχουν επιβληθεί πολλά και πολύ δυνατά και πολύ αυστηρά πρόστιμα.
1: Και γιατί όλα αυτά δεν δημοσιοποιούνται και γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε από το Δήμο είτε από την περιφέρεια για οποιοδήποτε θέμα. Ή γιατί δεν ενημερώνουν οι πολιτικοί τους προϊσταμένοι.
0: Αυτή τη στιγμή η πληροφορία που σας δίνω δεν είναι μια δημοσιοποίηση. Τι θέλετε, ονόματα και. Αυτά δεν γίνονται ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα σε κάθε περίπτωση.
0: Αυτή τη στιγμή η πληροφορία που σας δίνω είναι νομίζω πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ότι έχουν επιβληθεί 50 πρόστιμα.
1: Και μέσα στην πόλη και σε άλλες περιοχές.
0: Και ήδη, μέσα στην πόλη. Και ήδη υπάρχουν καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας του My Street, όπου είναι σε εξέλιξη και είναι καθημερινές.
1: Καλά, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από άλλη πλατφόρμα, στη χρηματική για παράδειγμα για ομπρέλες και εξαπλώστρες, που οι καταγγελίες μένουν απλά καταγγελίες. Και πέφτει σύρμα στους επιχειρηματίες ότι θα γίνει έλεγχος και μαζεύουν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες.
0: Τώρα μιλάμε για το Δήμο.
1: Ναι, εντάξει, θα το πω. Εντάξει, ξέρουμε
0: ναι, μιλάτε για την κτηματική. Εγώ τώρα σας μιλάω για το Δήμο και σας δίνω τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης. Ότι γίνονται έλεγχοι, έχουν ήδη επιβληθεί πολλά και σημαντικά πρόστιμα. Σας έχω πει ότι σε κάποιες επιχειρήσεις έχουν επιβληθεί 2, που σημαίνει ότι στο τρίτο θα ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία σας προανέφερα. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν δημοσιοποιείται. Εννοείται πως δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των.
1: Αυτό εννοείται και το ξέρουμε σε κάθε περίπτωση.
0: Φαντάζομαι και δεν νομίζω ότι βοηθάει και κανένα να το κάνουμε αυτό. Αυτό που θέλει ο κόσμος να ξέρει, ότι υπάρχει η Επιτροπή Ελέγχου, υπάρχει η Δημοτική Αστυνομία, υπάρχει η πλατφόρμα του My Street, που κάθε μέρα γίνεται καταιγισμός των καταγγελιών. Είναι πολύ σημαντικό που μου δίνετε το βήμα αυτό να το πω και να το ακούσει ο κόσμος. Οπότε οποιαδήποτε δημοτική αρχή και να θέλει να κάνει πίσω σε αυτό δεν μπορεί. Και σας το λέω και σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Είναι μονόδρομος η έλεγχη και είναι μονόδρομος ότι κάποιες επιχειρήσεις, αν δεν συμμορφωθούν σήμερα, μάλλον χθες, δυστυχώς θα γίνει άρση της άδειας για 6 μήνες.
1: Ποια είναι η διαπίστωση που έχετε, υπάρχει ή δεν υπάρχει συμμόρφωση? Στις περισσότερες των περιπτώσεων, κυρία Αυγουστίνου.
0: Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ λίγες υπάρχει, σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς δεν υπάρχει, παρόλο που έχουμε κάνει γνωστή όλη αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα με την αλλαγή που έχει γίνει στο νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, καλά, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν είναι τόσο απλό, είναι πολύ σύνθετο.
0: Εννοείται, κύριε Νέγκα.
1: Να επιστρέψουμε τώρα.
0: Και κάθε επιχειρηματίας είναι δική του απόφαση το πώς θέλει να πορευτεί και το αν θέλει μέσα στον Αύγουστο μήνα να κλείσει το μαγαζί.
1: Ναι, είναι δική του απόφαση, αλλά κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε κοινόχρηστου χώρου δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και εννοείται. Αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα στο νησί, σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη.
0: Στις παραλίες. Εννοώ το να του επιβληθούν τα πρόστιμα και να κλείσει το κατάστημά του. Αυτό εννοώ. Ναι.
1: Στα το ηλεκτρικό πατινιό τώρα.
0: Το πρώτο πρόστιμο δεν συμμορφώνεται, αυτό εννοώ για να μην παρεξηγηθώ. Από τη στιγμή, από το πρώτο πρόστιμο δεν συμμορφώνεται,
1: ναι, έχετε,
0: από
1: εκεί και πέρα. Έγινε κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Και τις ευθύνες, ακριβώς. Αναλάβει και τις ευθύνες.
1: Στα των ηλεκτρικών πατινιών τώρα, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή.
0: Το επόμενο διάστημα αυτό
1: θα πρέπει να
0: κάνει ο Δήμος.
1: Συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.
0: Αυτό πρώτα. Που θα. Εντάξει, ακούστε. Μην δημιουργούμε τώρα εντυπώσεις ότι έγινε κάποιο ατύχημα.
1: Δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν
0: είναι
1: έχετε
0: πάρα
1: εικόνα.
0: Πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
0: Το Δήμο. Ακούστε, κύριε Νέγκα. Ο Δήμος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Φτιάχνει την κανονιστική και καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο για να μην μπερδεύουμε λίγο τις αρμοδιότητες του Δήμου με τις αρμοδιότητες της
1: τροχιάς.
0: Ο Δήμος δεν μπορεί ούτε να επιβάλλει
1: αυτό είναι γνωστό.
0: Πρόστιμο, ούτε να κάνει ελέγχους.
1: Απλά από την.
0: Αυτό που μπορεί να κάνει είναι αυτό που σας είπα. Να φτιάξει μια.
1: Από την τροχιά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, θα μιλήσετε με την τροχιά. Γι' αυτό εμείς έχουμε συνέχεια επικοινωνία με την τροχιά και.
1: Και εμείς προσπαθούμε να έχουμε.
0: τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήσατε το τι περιμένετε από τον Δήμο, για να το ξεκαθαρίσω, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, από τον Δήμο θα περιμένετε μία κανονιστική, η οποία θα ορίζει τους χώρους στάθμευσης των, πατινιών και τις ζώνες.
1: Μιλάμε για κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης, πάντα.
0: Φυσικά, φυσικά. Αυτό μπορεί να κάνει ο Δήμος. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση η οποία κάνατε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της τροχιάς, διότι αυτό που θα ορίσει ο Δήμος είναι η κοινόχρηστη χώρη του.
1: Ναι, όταν τοποθετούνται ανεξέλεκτα ηλεκτρικά πατίνια σε πεζοδρόμια και επαρχιακούς δρόμους που είναι στην ευθύνη της περιφέρειας, εκεί τι γίνεται? Για παράδειγμα, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Γιατί περισσότεροι δρόμοι είναι επαρχιακοί. Και την ευθύνη έχει η περιφέρεια. Έχω και αυτή την εύλογη απορία.
0: Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρη τώρα και δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Το ποιο
1: εκεί παρεμβαίνει η τροχέα.
0: Εννοείται. Η τροχέα είναι για όλους τους δρόμους. Η τροχέα δεν διαχωρίζεται σε περιφερειακούς
1: και δημοτικούς. Ναι.
0: Εννοείται. Πάλι είναι θέμα της τροχέας. Εννοείται.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι. Τι άλλο να προσθέσω σε αυτή την αναξάρτηση.
1: Πάντως έχουν γίνει δύο αιτήσεις στο τμήμα καταστημάτων από πόσα άτομα?
0: Από δύο εταιρείες.
1: Δύο εταιρείες.
0: Δύο εταιρείες.
1: Αυτές οι εταιρείες λοιπόν δεν είναι παράνομες?
0: Κύριε Νεγκά,
1: με τον τρόπο που λειτουργούν. Και αφού έχουν διαχειριστές και ανθρώπους τους εδώ που λειτουργούν παράνομα, άρα δεν μπορούν να λειτουργούν νόμιμα και οι εταιρείες.
0: Ακούστε με, αυτό αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας, ότι δεν μπορεί να σας το απαντήσει η αντιδήμαρχος.
1: Ρητορικό ερώτημα.
0: Ναι, μπορεί να σας εμείς όταν θα έρθει η ώρα να αδειοδοτήσουμε, αν αδειοδοτήσουμε, πάντα ελέγχουμε αν είναι νόμιμες. Δεν έχουμε φτάσει καν σε αυτό το σημείο, διότι δεν έχουμε σκοπό να αδειοδοτήσουμε καμία εταιρεία, εάν εμείς πρώτα απ' όλα δεν προτίσουμε να φτιάξουμε την κανονιστική μας.
1: Είναι ξεκάθαρη άποψη του Ακριβώς. Δήμου και η δική σας που είναι ταυτόσιμη, καμία αντίρρηση ως προς αυτό.
0: Είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ναι. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να μην πληρώνουμε μόνο τα σπασμένα ή τελικοί αποδέχτες. Οι χρήστες, για παράδειγμα, των ηλεκτρικών πατινιών, ναι, μεν, αλλά οι κυρώσεις να ισχύσουν και απαγορεύσει και περιορισμοί και για τις εταιρείες και για τους διαχειριστές. Τους κατατόπους διαχειριστές, όπως και στη Ζάκηδο. Δεν μπορεί αυτοί να μένουν στο απερόβλητο και απλά να αυτοδροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο μόνο για τους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Το αυτό και για τις γουρούνες.
0: Με το νέο νομοσχέδιο να είναι ενημερωμένοι ότι ένας ανήλικος κάτω από 17 ετών δεν μπορεί να νοικιάσει δεν μπορεί να νοικιάσει και να αγοράσει, γιατί είναι και το νομοσχέδιο είναι και η αγορά και η ενοικίαση. Όπως επίσης οι εταιρείες ενοικίασης γνωρίζουν πλέον, γιατί νομίζω δεν το αναφέρατε, καλό θα το αναφέρουμε, ότι πλέον θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
1: Ναι, το ανέφερα στην αρχή. Ναι. Υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Είναι υποχρεωτική ασφάλιση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει, συζήτηση κάνουμε τώρα, δεν έχει να κάνει με τα του Δήμου. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος το κάνει και με το παραπάνω και θα το κάνει στα φέτα. Θα θέλαμε να αυτές οι εταιρείες να είχαν έρθει το χειμώνα και να μας πούνε, κύριοι, εμείς θα κάνουμε αυτήν τη δραστηριότητα, παρακαλώ πολύ, όπως λάβετε τα μέτρα σας. Το να έρθουν κάποιοι άναρχα να πετάξουν μέσα στο νησί πατίνια και εμείς θα πρέπει να μαζεύουμε και να κάνουμε τους κουβαλητές, νομίζω ότι δεν τιμά ούτε αυτούς ούτε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν σας εξηγώ ότι δεν πρόκειται να βιοδοτηθεί κανείς εάν δεν κάνουμε την κανονιστική. Ναι, μας έδιναν τον χρόνο.
1: Το έχετε επαναλάβει λίγες φορές, έγινε κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό.
0: Αυτό είναι το point όσον αφορά το Δήμο.
1: Ναι, που κανονικά θα πρέπει να υπάρχει και απάντηση και από άλλες πλευρές. Όπως η τροχιά και όχι μόνο.
0: Εντάξει, εγώ σας απαντώ.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο νόμος είναι και με τον παράνομο και με τον χωροφύλαξη και με τον αστεφύλαξη. Και με τον νόμο και με τον παράνομο. Και με τον πολίτη και με τον επιχειρηματία. Και ο νόητο. Υπάρχει
0: εντάξει,
1: και αυτό.
0: Αυτό είναι προσωπική σας άποψη.
1: Δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι προσωπική σας άποψη.
1: Για τον νόμο είπα, δεν είπα για τον Δήμο.
0: Ναι, για τον νόμο θα απαντώ κι εγώ.
1: Και επαναλαμβάνω, αυτές οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί κτλ. Να ισχύουν και για τις εταιρείες και για τους διαχειριστές.
0: Εννοείται. Εννοείται. Επιβάλλεται.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.

0: Σωστά, γιατί υπάρχουν παλιοκοινωνίες που δεν είναι απαραίτητα ευρωπαϊκές ή ονομάζονται ευρωπαϊκές, αλλά είναι και παλιοκοινωνίες παράλληλα, ενίοτε μικρές και τοπικές. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο, πιο δροσιστικό, πιο ευχάριστο και πιο θετικό. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, δεν ξέρω αν πετά αυτή την ώρα, η υπτάμενη πιανίστρια, διακεκριμένη πιανίστρια, Έλενα Ξηδιά, η οποία πραγματοποίησε τον Ιούλιο ή τέλη Μαΐου, αν θέλετε, ένα εντυπωσιακό μουσικό ρεσιτάλ στην απρόσιτη, λέει, ακτή του Ονείρου στη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει τέτοια παραλία στη Ζάκυνθο που να ονομάζεται ακτή του Ονείρου, αλλά καθόλου τυχαία την ονόμαση Έλενα Ξηδιά με αυτήν την ονομασία, καθώς λατρεύει το νησί μας. Και υλοποιεί ένα project σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά η βάση της είναι η Ακρόπολη. Κυρία Ξηδιά, με πολύ χαρά σας τηλεφωνούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλή σας μέρα στην Κορινθία, δεν είστε?
1: Καλημέρα σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας πρόσκληση να είμαι μαζί σας εδώ.
0: Και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να σας βρω, είναι αλήθεια?
1: Όχι, γιατί φυσικά είναι τιμή μου και μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο βίντεο του Piano Project να θέλουν τα μέσα, τα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και τα λοιπά να το αναπαράγουν, οπότε φυσικά και είμαι εδώ.
0: Είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη προβολή στα social media και όχι μόνο, η αλήθεια είναι. Γιατί η υπτάμενη πιανίστρια?
1: Λοιπόν, υπτάμενη πιανίστρια είμαι από τότε που έκανα ένα κυριολεκτικά υπτάμενο πιάνο στα Τέμπη. Το 2022, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει αυτό. Κρεμάστηκε λοιπόν ένα πιάνο στα 50 μέτρα από το νερό και έκτοτε οι δημοσιογράφοι μου έχουν κολλήσει εντός εισαγωγικών τον τίτλο «Υπτάμενη πιανίστρια». Η αλήθεια είναι όμως...
0: Πετυχημένος τίτλος.
1: Είναι πετυχημένος και δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα-ίσα νομίζω ότι με χαρακτηρίζει πια και μου αρέσει, είναι όμορφο.
0: Αλλά δεν πετάτε στα σύννεφα, είστε αρκετά προσγειωμένοι.
1: Δεν πετάω πάντα. Είμαι όμως συνήθως σε σημεία δυσπρόσιτα, πολλές φορές μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό, είμαι σε καταράξεις, είμαι σε λίμνες, είμαι σε πλαγιές, σε βουνοκορφές. Οπότε τελικά σίγουρα δεν περιμένει κανείς να δει ένα πιάνο σε αυτά τα πολύ πολύ δύσκολα σημεία.
0: Αλήθεια είναι, γιατί υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα. Να μας πείτε, αν έχετε καλοσύνη, έτσι με λίγα λόγια, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το project?
1: Φυσικά, αυτό το project είναι...
0: Μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα.
1: Ένα δημιούργημα δύο ανθρώπων ουσιαστικά, είναι δικό μου και του συνεργάτη μου, του σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη,
0: ναι.
1: Το οποίο ξεκίνησε τελείως τυχαία το 2020, αν θυμάστε τότε με τον COVID,
0: ναι.
1: Όπου όλοι μας κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας και απογορευόταν ειδικά η μουσική, ακόμα και η μουσική, στα μαγαζιά, στις καφετέρειες κτλ. Είπαμε λοιπόν εμείς χαριτολογώντας ότι δεν πειράζει, εφόσον δεν μπορούμε να παίξουμε μουσική σε εσωτερικό χώρο λόγω της απαγόρευσης, εμείς θα πάρουμε το πιάνο και θα το βγάλουμε έξω.
0: Και θα πάρουμε τα βουνά, όχι τα βουνά ακριβώς, τις παραλίες.
1: Ναι. Και αυτό το αστείο σιγά σιγά έγινε πράξη, εξελίχθηκε σε σημείο που ούτε εμείς οι ίδιοι μπορούσαμε φυσικά να φανταστούμε ότι θα φτάναμε σήμερα εδώ να έχουμε 17 διεθνή βραβεία.
0: 17 διεθνή βραβεία, ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Εγώ διαβάζω για 20, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω τώρα, κι εγώ αν με ρωτήσεις ακριβώς.
0: Έχετε χάσει το λογαριασμό.
1: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι φυσικά για όλο αυτό και κυρίως για το γεγονός ότι ένα τέτοιου είδους μουσική, που δεν το λες και το πιο εμπορικό, έτσι, ένα πιάνο να παίζει το 2026.
0: Κλασική μουσική κατά κύριο λόγο.
1: Ναι. Έχει φτάσει και έχει καταφέρει να ακουστεί, να μπει στα σπίτια και στα αυτιά και της νέας γενιάς και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενο.
0: Ναι, και έχει βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και πώς και προέκυψε το νησί της Ζακύνθου, κυρία Ξηδιά?
1: Λοιπόν, είχαμε βάλει στο μυαλό μας...
0: Επειδή δηλώνετε και λάτρες στο νησί, η αλήθεια είναι.
1: Δηλώνω, έγινα μετά το πρώτο πιάνο project, έγινα.
0: Ναι.
1: Είχαμε βάλει φυσικά στο μυαλό μας το Ναυάγιο ως από τα, ένα από τα πιο εμβληματικά...
0: Φυσικά τοπία στη χώρα και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, και πολύ πολύ διαφημισμένο.
0: Με το οποίο διαφημίζεται ολόκληρη η Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Το είχαμε βάλει στο μυαλό μας λοιπόν αρκετά χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε όμως πέρυσι τελικά να το προσεγγίσουμε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε αυτό το γύρισμα το οποίο έγινε επίσης viral. Και τότε η ομάδα που μας βοήθησε και μας μετέφερε στο ναυάγιο με τα σκάφη τους, μας έκαναν όλη αυτή την τρομερή κρουαζιέρα σε εκείνη την πλευρά με τις φυλιές και τα
0: καταγάνα νερά. Στις απόκρινες δυτικές ακτές του νησιού. Ναι.
1: Και νομίζω ότι απλά ερωτευτήκαμε στο νησί και ήταν δεδομένο ότι θα επανέλθουμε. Δηλαδή φέτος εγώ ήρθα και το Πάσχα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και ήταν η πρώτη φορά στα 6 χρόνια που κάνουμε αυτές τις παραγωγές, οι οποίες είναι πολύ μηνύς προετοιμασίας και πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ειδικά για τα τεχνικά, τους τεχνικούς παράγοντες μελετημένοι. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που δεν είχαμε προκαθορίσει το σημείο.
0: Ναι, ναι. Στα του ναυαγίου ήταν εύκολη η προσέγγιση, είχατε κάποια συνεργασία ή συνεννόηση με τις τοπικές αρχές?
1: Δεν είχαμε κάποια συνεννόηση φέτος, όχι.
0: Όχι, γιατί όταν κάνατε αυτό το βίντεο, το project στο ναυάγιο.
1: Όταν κάναμε το ναυάγιο, είμαστε στη συνεργασία με το Δήμο και με την εθελοντική ομάδα Ηλίεσα, ναι, η οποία μας έκανε και πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί από ό,τι καταλάβαμε και είδαμε με τα μάτια μας, έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο νησί, εθελοντική.
0: Η Ηλίεσα ονομάζει τη Ζάκηθο Όμηρο στην Οδύσσια.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, φέτος όμως είχαμε εντελώς μόνοι και ναι, σας λέω, δεν το είχαμε καν το σημείο στο μυαλό μας. Μπήκαμε σε ένα σκάφος από το Πόρτο Ρόξα.
0: Από το Πόρτο Ρόξα,
1: ναι. Ναι, νομίζω συστήνω σε όλους να κάνουν αυτή τη τρομερή κρουαζιέρα και ψάχναμε να βρούμε το πιο μοναδικό σημείο, το πιο εξωτικό.
0: Και το βρήκατε.
1: Δυσκολευθήκαμε γιατί ήταν όλα πανέμορφα.
0: Και δεν ξέρατε ποιο να επιλέξετε.
1: Δεν ξέραμε πού να κατέβουμε πραγματικά.
0: Και πού καταλήξατε? Στην ακτή του ονείρου.
1: Στην ακτή του ονείρου, την οποία πολύ σωστά είπατε είναι δική μας. Εμείς τη βαφτίσαμε ως ακτή του ονείρου. Αν και νομίζω ότι τώρα έχει γραφτεί ως ακτή του ονείρου στα περισσότερα, στα μεγαλύτερα ελληνικά site.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς, αν μπορείτε να το προσδιορίσετε γεωγραφικά έτσι?
1: Θέλω να πω ότι μάλλον θα σας μείνει το όνομα. Θα τη λέμε από εδώ και πέρα, ακτή του ονείρου. Λοιπόν, βεβαίως, από το Πόρτο Ρόξα κατεβαίνοντας προς τα νότια.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτές οι δύο παραλίες, φαίνονται και στο βίντεο στην αρχή.
0: Κοντά στις Μυζήτρες στο κερί, κάπου κοντά εκεί.
1: Είναι νωρίτερα, είναι αρκετά νωρίτερα.
0: Αρκετά πριν, ναι.
1: Και επειδή είμαστε τηλεφωνικά, είμαστε ραδιοφωνικά, να πούμε και στον κόσμο ότι μπορεί να το βρει αυτό το βίντεο στο YouTube φυσικά, στο κανάλι Έλενα Ξηριά, αλλά και οπουδήποτε, αν γκουγκλάρουμε απλά ένα πιάνο μέσα στη θάλασσα, γιατί είμαστε μέσα στη θάλασσα αυτή τη φορά, θα το βρουν πολύ εύκολα και αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουν.
0: Και φτάσατε λοιπόν στην ακτή του ονείρου.
1: Φτάσαμε στην ακτή του ονείρου, είχα και γενέθλια εκείνη την ημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ζήσαμε ένα πραγματικό όνειρο, αν και αυτά τα κυρίες.
0: Ποτέ δεν ρωτάμε κυρίες για τα χρόνια τους. Συνεχίστε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αν και είναι πολύ κουραστικά αυτά τα γυρίσματα και δεν τους φαίνεται.
0: Είναι όντως.
1: Βάσει το αποτελέσματος, κάποιος θεωρεί ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ με μεγάλη ευκολία και γρήγορα, ας πούμε, ότι γίνονται.
0: Και προφανώς γίνονται κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι ή τα καλοκαίρια.
1: Όχι, αντίθετα μπορεί να γίνει και με πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως κάναμε στη λίμνη της Καστοριάς που είχε μείον 2 εκείνη την ημέρα, εκείνο το πρωί στη λίμνη. Όμως πάντα έχει πολύ πολύ νωρίς ξύπνημα, ετοιμασία, τα συστήματά μας είναι πολύ ώρα μέχρι να πετύχουμε το φως που θέλουμε. Είμαστε από νωρίς το πρωί, πολλές φορές μένουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Κουβαλάτε και ένα πιάνο μαζί και όχι μόνο αυτό.
1: Κουβαλάμε και ένα πιάνο, έχουμε να κάνουμε και με τις καιρικές συνθήκες, πάρα πολλές φορές μας δυσκολεύουν. Όμως μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο γύρισμα το απόλαυσα πάρα πάρα πολύ.
0: Με το πιάνο μέσα στο νερό.
1: Μέσα στο νερό. Ναι. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό και το γεγονός ότι έχει ταξιδέψει
0: παντού,
1: κυριολεκτικά σε όλη σχεδόν την Ισήλιο, καθώς εγώ προσωπικά λαμβάνω μηνύματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε από πόσες διαφορετικές
0: από κάθε γωνιά του κόσμου,
1: Ναι.
0: Αυτό είναι και μια προβολή του νησιού, η αλήθεια είναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι προβολή τεράστια και είναι και ο λόγος που οι Δήμοι πλέον έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας ώστε να.
0: Και σας καλούν να κάνετε κάτι αντίστοιχο και στις δικές τους περιοχές.
1: Και μακάρι να μπορέσουμε πραγματικά.
0: Με
1: να
0: λίγα λόγια, τους έχει πιάσει ζούλια. Ζήλια.
1: Εντάξει, ξέρετε, είναι μοναδικό το γεγονός ότι συμβαίνει ολοκληρωμένα ένα τέτοιο μεγάλο project. Εγώ που το έχω ψάξει, δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ πολύ, πολύ μεγάλη επιμονή και υπομονή αλλά και θέληση και το αγαπάμε πάρα πολύ. Οπότε
0: να δούμε το διατάφτα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του project?
1: Ο στόχος είναι ξεκάθαρος.
0: Αν και εγώ με αυτές τις ορολογίες δεν τα πάω και πολύ καλά, ξέρετε, φύση και θέση.
1: Ναι, όχι, είναι πολύ απλά εδώ τα πράγματα. Η κινητήριος δύναμη είναι το γεγονός ότι απλά μας αρέσει πάρα πολύ έτσι και το κάνουμε. Βεβαίως είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα, να το τονίζουμε αυτό. Δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό σε καμία περίπτωση. Κάθε φορά βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι, απλοί εθελοντές που μας βοηθάνε σε διάφορα μέρη που πηγαίνουμε. Υπάρχουν και οι δήμοι επίσης. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο και μέσω της τέχνης να διαφημίσουμε, να προωθήσουμε, να δείξουμε σε όλο τον κόσμο τα μοναδικά σημεία της Ελλάδας και φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά που είναι μοναδική.
0: Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση εγώ ως μουσικός είναι πολύ ωραία πρόκληση για μένα να επιλέγω, να μελετάω, να συνδυάζω μουσική με αισθητική και με εικόνα και με τοπίο και μαζί με τον Πασχάλη φυσικά να φτιάχνουμε ένα
0: καλημέρα και στον Πασχάλη, δεν ξέρω αν ακούει. Πώς νιώθετε εκείνη την ώρα που παίζετε πιάνο ή κλασική μουσική μέσα στο νερό σε μια απόκριμη ακτή και δεν στην ακτή του ονείρου όπως το ονομάσατε στη Ζάκυνθο? Πώς νιώθετε?
1: Νιώθω υπέροχα. Νιώθω. Δεν μπορώ νομίζω να περιγράψω με λέξεις και ίσως αυτό.
0: Τα συναισθήματά σας εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι η ερμηνεία μου. Δηλαδή μέσω της ερμηνείας προσπαθώ πραγματικά να φανεί αυτή η συγκλονιστική.
0: Όταν λέτε ερμηνεία και τραγούδι μαζί.
1: Η συγκλονιστική, όχι ερμηνεία, πιανιστική.
0: Πιανιστική, ναι.
1: Το να φτάνει, δεν ξέρω τώρα αν έχετε δει, στον Όλυμπο πάνω εκεί στο βράχο που κρεμαστήκαμε, στη Καστοριά, στη Σαντορίνη, σε εσά, στη Ζάκυνθο, στην Κρήτη. 5 ώρα το πρωί, σε αυτά τα μοναδικά τοπία και το μόνο που ακούγεται να είναι η μουσική σου. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ τυχερή και ευλογημένη που μπορώ και το ζω όλο αυτό.
0: Ακούγονται μόνο οι ήχοι της φύσης, έτσι?
1: Ναι, όπως το λέτε. Ακούγονται
0: ειδικά σε απόμερα σημεία, ναι.
1: Και τις περισσότερες φορές πετυχαίνουμε και στην Ανατολή, γιατί πάμε πολύ πολύ.
0: Γιατί παραμένουν κάποια σημεία παρθένα τουλάχιστον και δεν έχουν όλα αξιοποιηθεί και εκμεταλλευτεί.
1: Είναι όπως το λέτε, και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά σημεία. Εμάς δηλαδή μας έχουμε εντυπωσιαστεί από το πόσα πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε και ενώ είναι μοναδικά.
0: Αλήθεια είναι. Και πολλές φορές εμείς δεν εκτιμάμε αυτό που έχουμε, δεν ξέρουμε καν τους κρυμμένους θησαυρούς του ίδιου του τόπου μας.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είμαστε απορροφημένοι από την καθημερινή πραγματικότητα, από το κυνήγι της επιβίωσης.
1: Και πάρα πολλές φορές είναι αυτό, το είπαμε και χθες προσωπικά που μιλούσαμε, ότι δεν βλέπουμε αυτό που έχουμε γύρω μας, επειδή ίσως το έχουμε συνηθίσει, ίσως ζούμε μέσα σε αυτό. Θα πρέπει να βγούμε.
0: Τι να κάνουμε, κυρία Αξιδιά, βλέπουμε μόνο την επιβίωση και τα ευρώ και το εύκολο χρήμα.
1: Πρέπει να βγούμε λίγο out of the box και να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα και λίγο να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω.
0: Είναι η βάση σας η Ακρόπολη πάντως, έτσι? Δύο λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Είναι η βάση μου η Ακρόπολη, είμαι στο Μουσείο της Ακρόπολης εστιατόριο εδώ και 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Πάντα με το πιάνο και την κλασική μουσική. Μόνο κλασική μουσική?
1: Όχι, στο Μουσείο της Ακρόπολης παίζω πάρα πολλούς κλασικούς Έλληνες συνθέτες. Ναι. Χατζηράκη, Θεοδωράκη, Πλέστα, Λοϊδό, Χατζηνάσιο. Είναι άλλη ατμόσφαιρα και εκεί μαγική. Και με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένω όλους να γνωριστούμε και από κοντά. Εγώ θα επισκεφτώ και το νησί την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, το ξέρουμε. Αρχές Αυγούστου θα είσαι στη Ζάκυνθο. Για διακοπές αυτή τη φορά.
1: Θα είμαι για διακοπές, ναι. Θα είμαι με την οικογένειά μου και θα καθίσουμε 2 εβδομάδες εκεί, ναι.
0: Δηλαδή, πώς προέκυψε έτσι αυτή η λατρεία για το νησί? Γιατί έχετε επισκεφτεί και άλλους νησιωτικούς και τουριστικούς προορισμούς.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύουμε και πολύ. Και ήδη φέτος έχουμε πάει σε αρκετά μέρη. Νομίζω ότι το αγαπήσαμε πάρα πολύ τον νησί.
0: Τι διαφορετικό δηλαδή βρήκατε εδώ?
1: Σίγουρα θα βρούμε κάποιο τρόπο να συνδεθούμε ακόμα περισσότερο.
0: Τι διαφορετικό βρήκατε εδώ?
1: Νομίζω ότι είναι εντελώς μοναδικό το τοπίο από εκείνη τη δυτική πλευρά.
0: Είναι όντως.
1: Δεν το έχω συναντήσει αλλού εγώ προσωπικά. Είναι και τα νησιά του Ιωνίου που με συνεπαίρνουν ιδιαίτερα και λόγω του πράσινου. Σε αντίθεση με τις Κυκλάδες ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά κάπως το ξεχωρίσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με έχει αγκαλιάσει ξανά και γιατί με αυτή την ευκαιρία που έγινε τώρα του ξαναδώσαμε έτσι ένα boost και αυτές τις μέρες ακούγεται η Ζάκυνθος πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Ναι. Μόνο που ακούγεται και για πολλά άλλα η Ζάκυνθος, τέλος πάντων, δεν είναι να τις παρούσεις, δεν προλαβαίνουμε.
1: Ξέρετε καλύτερα.
0: Κάτι τελευταίο, σκέφτεστε να δώσετε συνέχεια σε αυτό που κάνετε Και στη Ζάκη σου, δηλαδή να εντοπίσετε μια άλλη ακτή του ονείρου όπως...
1: Α, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Οπωσδήποτε τα μάτια μου είναι 14.
0: Και ό,τι θέλει προκύψει. Έτσι.
1: Ό,τι θέλει προκύψει και αυτό θα σφορμιζόταν πολύ ωραίες πολλές φορές.
0: Κυρία Ξηδιά, θα τα πούμε και από κοντά, θέλω να πιστεύω, και διαζώσεις εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Με το καλό, όταν έρθετε στο νησί αρχές Αυγούστου, αν έχετε την καλοσύνη. Να μιλήσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
1: Βεβαίως, και σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε στην Κορινθία, καλημέρα και στην Κορινθία και σε εσάς προσωπικά.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα
1: πολύ.
0: Λοιπόν στην υπτάμενη πιανίστρια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
0: Υπτάμενη αλλά και προσγειωμένη στο θαλάσσινο νερό.
1: Υπτάμενη και πλωτή, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς και πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Επίσης, γεια χαρά.

0: Μωρέ, πάνε να φύγουμε τώρα που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα.
1: Κάποιος πρέπει να το βγάλει, κύριε Φώτη. Κάποιος πρέπει να το βγάλει, γιατί διαφορετικά θα βγει το φίδι μόνο του και θα μας φάει όλους, έτσι.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της Έρτζα Κίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Καλώς ήρθατε και πάλι στις φιλόξενες και αγαπημένες συχνότητες του σταθμού 93,2 και 95,2 στα FM. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως είχαμε προαναγγείλει, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, για αρκετά ενδιαφέροντα και δραματικά επίκαιρα θέματα, να κάνουμε μια συζήτηση, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου, Διονύση Βερτζάγια. Κύριε Βερτζάγια, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα σας, ευχαριστώ σας.
0: Να ξεκινήσουμε τα
1: πανηγύρια.
0: Να ξεκινήσουμε λέμε τα πανηγύρια εκεί στην περιοχή σας. Γιατί για τα πανηγύρια είμαστε.
1: Χρειάζονται και τα πανηγύρια για λίγο.
0: Και είναι πολλά τον αριθμό φέτος και ευτυχώς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι να ξεκινήσουμε κάπως πιο ανάλαφρα.
1: Πριν πάμε στα βαθιά. Τα πανηγύρια πάνε καλά από ό,τι βλέπουμε.
0: Να μιλήσουμε.
1: Είχαμε και εμείς το πανηγύρι στο χωριό μας, στο Βάιτα Γιου Πεντελεήμονα.
0: Στα πηγαδάκια.
1: Ναι, ένα πολύ καλά οργανωμένο και πετυχημένο πανηγύρι. Περάσανε από εκεί πάνω από 4.000 κόσμο.
0: 4.000 και τουρίστες, να
1: υποθέσω. Ναι. Ήταν πολύ ο κόσμος. Είχαμε πάνω από 2.500 καρέκλες και ήταν και πάνω από 1.000 μόρφοι.
0: Μιλάτε για το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί με το θαυματουργό νερό που έλεγε και ο Σπύρος ο Βερτζάγιας.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος είναι εν ζωή και είχε το τουριστικό τρενάκι. Είχαν κάνει κάποτε μια εκπομπή μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό είναι θετικό.
1: Είναι θετικό που η νεολαία έχει γυρίσει ξανά στην παράδοση.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο.
0: Και δίνει ζωή στα εγκαταλελειμμένα κατά τα άλλα χωριά του νησιού, κύριε Βερτζάγια.
1: Δυστυχώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στα της πρόσφατης νεροποντής που έπληξε και το νησί. Και τι αυτό σημαίνει για την αγροτική παραγωγή, για τη σταφίδα και όχι μόνο. Γιατί καλό να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές και δει σταφιδοπαραγωγούς. Και αγρότες μαζί.
1: Ναι, κοίταξε, είχαμε μια άκερη βροχόπτωση όπως το λέμε.
0: Άκερη, ναι. Ή ανεπίκαιρη.
1: Ναι, προχθές την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ήταν σε κάποιες περιοχές, ήταν πιο έντονη, πιο δυνατή.
0: Όπως κύριε Βερτζάγια.
1: Εδώ η περιοχή δική μας, εδώ από τα Καταστάρι, Πηγαδά και εδώ αυτή η περιοχή προχώρησε μέχρι τα χωριά Άγιο Δημήτρη. Δηλαδή ήταν πολύ μεγαλύτερη βροχή.
0: Α, και, ναι, ναι.
1: Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε.
0: Εννοείται με πιο έντονη.
1: Ήταν πιο έντονη, πιο δυνατή. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα για τη ζημιά, δεν φαίνεται αμέσως, να δούμε τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Να έχουμε μια πρώτη εικόνα.
0: Ναι.
1: Εγώ επικοινώνησα ήδη την Παρασκευή και με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για να κάνουν αναγγελίες.
0: Ναι.
1: Και με την προϊσταμένη του ΕΛΓΑ στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι γνωρίζω, έχουμε κλείσει ραντεβού να είναι αύριο το πρωί στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνει την πρώτη αυτοψία, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και από εκεί και πέρα και οι ίδιοι παραγωγοί που έχουν εμπειρία να αποφασίσουν τι θα κάνουν, αν θέλουν να κάνουν δηλώσεις ή όχι. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο τη ζημιά που παθαίνουμε, είναι ότι αν η ζημιά, γιατί θα φανεί αυτές τις μέρες και στο πόδι, αν χαλάσει το σταφύλι και αν θα έχουμε και σαπίλα, αν έχουμε μείωση παραγωγής θα έχουμε πρόβλημα με τη συνδεδεμένη
0: επιδότηση. Ναι.
1: Οπότε λοιπόν για να μειωθούν τα κιλά της συνδεδεμένης επιδότησης θα πρέπει ο παραγωγός να έχει κάνει δήλωση και μειώνονται τα κιλά για τον κάθε παραγωγό σύμφωνα με το ποσοστό ζημιάς που θα υπάρχει.
0: Για να μπορεί να πάρει και την επιδότηση.
1: Για να πάρει την επιδότηση ακριβώς. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις ακόμα. Εδώ είμαστε, φεύγει ο μήνας και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα την ενεργοποίηση.
0: Ένα στάφιδο παραγωγός ρωτάει πόσα είναι τα κιλά. Δηλαδή η μείωση,
1: στιγμή,
0: για παράδειγμα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Από έως. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή τα κιλά που πρέπει να παραδώσει ο παραγωγός για να πάρει τη συνδεδεμένη είναι 150 κιλά. Το στρέμμα.
0: Το μίνιμουμ, έτσι.
1: Ναι, το λιγότερο. Από εκεί και πέρα για να πέσει από τα 150 κιλά θα πέφτει σύμφωνα με το ποσοστό ζημιάς που βάζει δουλειά.
0: Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό ζημιάς δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
1: Όχι, βέβαια. Το ποσοστό ζημιάς θα βγει όταν ο παραγωγός κάνει αίτηση στον ΕΛΓΑ, κάνει τη δήλωσή του και έρθουν και κάνουν τις εκτιμήσεις. Και αν έχει προχωρήσει ο τρίγος, θα πρέπει να αφήσουν στο κάθε χτήμα 2-3 μάρτυρες που λέμε άτρια κτήματα.
0: Μιλάμε και για σταφίδα και για σταφύλια.
1: Σταφίδα, μπέλια και όποιος έχει δηλώσει και κυπευτικά.
0: Και κυπευτικά μαζί.
1: Ναι.
0: Άρα η σταφιδοπαραγωγή, αμπελουργή ή για αυτό με κυπευτικά, τι πρέπει να κάνουν στην παρούσα φάση, είναι ένα αναμονή.
1: Θα πρέπει τις επόμενες ημέρες θα βγει και ανακοίνωση μέχρι πότε θα είναι η δηλώση.
0: Από το συνεταιρισμό.
1: Θα βγει όχι από τον ΕΛΓΑ, βγαίνει από το Δήμο. Mm. Οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ θα βγάλουν ημερομηνίες που θα πούνε μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις. Yeah. Σε αυτές τις ημέρες που είναι το περιθώριο των δηλώσεων θα έχει φανεί και η ζημιά. Θα έχει φανεί αν έχουμε ζημιά, δεν έχουμε και σε τι ποσοστά έχουμε.
0: Από την εμπειρία που έχετε, κύριε Βερτζάγια, εσείς τι πιστεύετε, υπάρχει ζημιά και αν ναι, σε τι ποσοστό?
1: Ακούστε να σας πω.
0: Θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο να απαντήσετε εκ των προτέρων.
1: Όχι, είναι εύκολο να απαντήσω. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Mm. Διότι ναι, μεν έβαλε ένα αεράκι, αλλά έχουμε αύξηση θερμοκρασία αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι ζημιά θα έχουμε στο πόδι που λέμε.
0: Στο πόδι. Ναι.
1: Στα φύλια, στο
0: κοτσάνι.
1: Στο κοτσάνι και πέφτουν στα φύλια κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα τα ξέρουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Είναι η μοίρα του αγρότη αυτή, κύριε Βερτζάγια.
1: Είναι η εμπειρία και είναι η μοίρα μας. Γιατί εμείς έχουμε μια επιχείρηση χωρίς στέγη. Το έχουν πει πάρα πολύ.
0: Χωρίς στέγη. Και βάλω τις όλους τους καιρούς. Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνουν οι αρμόδιοι.
0: Πάλι με τους αρμόδιους τα βάλατε, κύριε Βερτζάγια.
1: Εντάξει, εγώ μου αρέσει να λέω τα πάντα με το όνομά τους. Δεν μπορώ να στενοχωρώ κάποιους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω. Έχουμε κάποιες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ότι βγαίνουν σε πληστηριασμό και πάλι ένα ή τουλάχιστον δύο ακίνητα του συνεταιρισμού. Το ένα είναι, ναι, το σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Λούμπας. Δεν ξέρω αν κάνω κακό που το αναφέρω ή όχι, αλλά νομίζω ότι είναι νομιστικό.
1: Σε πληστηριασμό έχουν βγει τα δύο ακίνητα, τα δύο πρώην σούπερ μάρκετ.
0: Το ένα στην Λούμπα.
1: Το της Παραλίας,
0: ναι,
1: και το σούπερ μάρκετ της Λούμπας. Έχουν βγει δύο φιλέτα, τα οποία η αξία τους εμπορική είναι μεγάλη, αλλά δυστυχώς βγήκαν σε τιμές όχι και θα έλεγα ικανοποιητικές.
0: Για συγκεκριμένα, κύριε Βερτζάγια.
1: Το ένα στην Παραλία βγήκε ένα 750.
0: Και το άλλο?
1: Το άλλο έβγαινε ένα 700. Στον πρώτο πληστηριασμό δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι. Ναι. Μάλλον υπήρχαν 2-3 από ό,τι ξέρουμε και δεν έχουν πάρει ακόμα τα χαρτιά στα χέρια μας. Και δεν συμμετείχαν και από το 1.700 έπεσε στο 1.300.
0: Ενώ αλλά η εμπορική τους αξία ποια είναι, κύριε Βερτζάγια?
1: Η εμπορική τους αξία μπορεί να είναι και 4-5 εκατομμύρια.
0: Και τελικά
1: εκτυπήθηκε στον πληστηριασμό και βγήκε 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι
0: οι ενδιαφερόμενοι εμείς... τώρα είναι από το νησί. Εντάξει, δεν θέλουμε να μας πείτε τα ονόματα
1: τους. Το ένα είναι από το νησί μια εταιρεία και στο άλλο είναι η εταιρεία που έχει το σούπερ μάρκετ μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, όπως το έχω πει και παλιότερα, ότι εμείς οι αγρότες πρέπει να πληρώσουμε τα σπασμένα, να πληρώσουμε τα δάνεια των κομμάτων. Το δάνειο που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία από την Αγροτική Τράπεζα, το δάνειο που είχε πάρει το Πασόκ από την Αγροτική Τράπεζα και τα αλλιώς που είχαν πάρει οι κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι γνωστά, τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, για να έχουν καλύψει την πλάτη τους, έχουν βγάλει τον νόμο που λέει ότι είναι τα προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούμε από ονόματα. Αλλά κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί, όπως αυτά τα πράγματα δεν αντέχεται η κατάσταση.
0: Ναι, πολλοί όμως κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως υπήρξε κακοδιαχείριση όλα αυτά τα χρόνια στον συνεταιρισμό.
1: Κοιτάξτε, στη Ζάκυνθο υπήρξε.
0: Από τις προηγούμενες διοικήσεις.
1: Ακούστε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ναι. Ας πούμε, οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έχουν πάρει δάνεια. Τι ακριβώς έχει
1: σημαίνει?
0: Αν και μιλάμε και για ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, σε κάποιους συνεταιρισμούς εκτός Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Πράγματι υπήρχαν κακοδιαχειρήσεις, πράγματι υπήρχαν ρεμούλες και είναι και οι διοικοί συνεταιρισμών που είναι κατηγορούμενοι για πέντε κακουργήματα στην πλάτη τους.
0: Ναι.
1: Στο συνεταιρισμό το δικό μας δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία.
0: Έχουν γίνει σχετική έλεγχη.
1: Δεν ήταν κακοδιαχείριση, επίσης πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν όμως η γνωστή κομματικοποίηση. Δηλαδή οι προέδροι που είχαν περάσει και τα συμβούλια που είχαν περάσει όλα αυτά τα
0: είχαν εκλεγεί από τοπικές κομματικές οργανώσεις.
1: Εκλεγόταν μέσα από τις κομματικές οργανώσεις. Με αποτέλεσμα, 4 πρώην προέδροι της Ένωσης, 2 Νεοδημοκράτες και 2 Πασοκρατίδες, δεν ήταν κανένας αγώτης κατά κύριο Πάγιο. Και αυτοί εκτελούσαν τις εντολές των κομμάτων, παίρνανε τα δάνεια. Εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν τα χρήματα στους παραγωγούς, όμως μετά, όταν πουλάγανε το προϊόν για να μην στενοχωρήσουν τις κυβερνήσεις, δεν φτάνανε τα λεφτά να πηγαίνουν τα δάνεια. Έτσι λοιπόν είχαμε και τα πανωτόκια μετά που πέφτανε, μέναν οι εντολές στην Ένωση, ενώ είχαμε υποσχέσεις ότι θα τα διαγράψουν ή ότι θα γίνουν ρυθμίσεις, είχαμε τα γνωστά αυτά τότες. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ξέρουμε δηλαδή τι έγινε. Δηλαδή η ζημιά της Ένωσης προήλθε από μια χρονιά που θυμούνται οι αμπελοκαλλιεργητές, που η ουρά ήταν στο Δεσπότη που λέγαμε, που πήραμε τα σταφύλια τότε και μάλιστα γεμίσαμε όλες τις δεξαμενές στο Ινοπίο και στο Δραγάκι, νοικιάσαμε δεξαμενές στην Πελοπόννησο, με αποτέλεσμα την άλλη χρονιά που πουλήθηκε το κρασί δεν καλύψαμε το 50% του δανείου.
0: Ναι.
1: Πήγαν τα λεφτά στους παραγωγούς, όμως το χρέος έμεινε στην Ένωση. Η τότε κυβέρνηση έκανε την πολιτική της, το χρέος όμως έμεινε στην Ένωση. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, όταν χαρίσανε την Αγροτική Τράπεζα στην Πειραιώς. Μας βγάλανε εμάς μια ρετσέτα 2.912 ότι χρωστάμε, χωρίς να μας αναλύουν από τι οφείλει το 2.900, ήταν όλο πανωτόκια.
0: Δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Και σήμερα με τα αντερτύπια που κάναμε και με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δηλαδή, θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους κάποια στιγμή και θα πούμε και ονόματα, εστήσανε το πρώτο φαν στην πρώτη εισπρακτική εταιρεία, την BQA. η οποία αυτή τι έκανε ήταν να τοκίζει και με 12% και οι τόκοι να γίνουν κεφάλαια.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν τώρα την καταργήσαν την BQS, εστίασαν μια νέα εταιρεία, την Κουάλ. Είναι γνωστή τι είναι οι μέτοχοι. Έχουν φτάσει να μας ζητάνε
0: 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα είμαστε διαπραγματεύσεις βέβαια με την ψήφιση του τελευταίου νόμου. Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές τις μέρες. Μήπως καταφέρουμε να πάμε σε ένα καλό κούρεμα. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Ο στόχος όμως ήταν, και το έχω πει και θα το ξαναπώ, ο στόχος ήταν να φάνε όλη την περιουσία της Ένωσης. Ήταν συγκεκριμένες οι ενώσεις που είχαν βάλει στόχο, αυτές που είχαν περιουσία, καταλάβατε.
0: Ανάμεσα σε αυτές και τη Ζακύνθου.
1: Το έχω πει και θα το ξαναπώ, ο στόχος ήταν να φάνε όλη την περιουσία της Ένωσης. Ήταν συγκεκριμένες οι ενώσεις που είχαν

0: Βλέπουμε κάποιους 8-10 συνεταιρισμούς ή βλέπουμε κάποιες εκατοντάδες αγώδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα και βέβαια σε περιοχές που ήταν υπουργοί γεωργίας. Έτσι. Πρέπει, είπαμε κάποια στιγμή, θα μιλήσουμε και με ονόματα. Γιατί πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι λοιπόν γνωρίζαμε ότι πώς είναι να μας πάνε όλη την περιουσία, ήταν γνωστά τα δελτία που πεζότανε. Δίνουμε λοιπόν μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε όσο γίνεται περισσότερη περιουσία. Πιστεύω να καταφέρουμε να μην μας φάνε πάνω από 30-40% της περιουσίας.
1: Πόσο είπατε?
0: Και υπολογίζουμε να μην μας φάνε παραπάνω από το 30%-40% της περιουσίας.
1: Γιατί? Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό πάντως.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και δεν χρωστάγαμε. Στην ουσία δεν χρωστάγαμε κεφάλαια. Είναι όλα πανωτόκια. Αλλά είπαμε πρέπει να πληρώσουμε τα δάνεια των κομμάτων. Και των κομματαρχών.
1: Δηλαδή η πηγή του κακού, κατά τη γνώμη σας και με βάση την εμπειρία σας, είναι η κομματικοποίηση και στο συνεταιριστικό αγροτικό κίνημα το οποίο έχει απαξιωθεί. Αλήθεια είναι.
0: Ακούστε. Ναι. Οι παππούδες μας γιατί φτιάξαν τους συνεταιρισμούς? Γιατί είχαν την αγανάκτηση από τους αφεντάδες. Φτιάξαν τους συνεταιρισμούς οι οποίοι στήριξαν τον προηγούμενο τομέα. Διότι οι αγώδες δεν είναι καταθέτες. Χρειάζονται κεφάλαια για να καλλιεργήσουν.
1: Ναι.
0: Παίρνουν λοιπόν το καλλιεργικό του δάνειο το Φλεβάρι και καλλιεργούσαν. Που ήταν παλιότερα άτοκα, μετά με ένα μικρό προεπιτόκιο, για να διαλύσουν αυτό το πρωτογενή τομέα που αυτό ήταν γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα γίνονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στήσανε τόσο πολύ καλά για να διαλύσουν πρώτα τους συνεταιρισμούς για να μπορούν να φάνε την αγροτική τάξη και το καθεξής. Πώς θα γινόταν αυτό με την κομματικοποίηση? Δεν θυμόσαστε τι έγινε με τα κόμματα, με τα κομματικά γραφεία και τοπικές οργανώσεις? Όλο αυτό ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο φυσικά δεν το πήραμε χαμπάρι. Έτσι. Μας τη στήσανε, δηλαδή ότι αποφασίζουν σήμερα το φάρμακο για μια δεκαετία.
1: Ναι.
0: Όπως και τώρα έχουμε ανακαλύψει ότι ήδη στείνονται, έχουν στήσει, το έχουν στημένο ότι όποιος συνεταιρισμός δημιουργήσει πρόβλημα και πέσει από διοίκηση, του βάζουν αμέσως καθαριστή. Αυτοί οι ίδιοι. Όταν σου βάλουν καθαριστή, λοιπόν τελειώνει. Όσοι έχουν εμπειρία, όπου μπαίνει καθαριστή, στο χώρο υπάρχει.
1: Εκαθάριση και λύση, ή λύση και καθάριση.
0: Τέρμα. Εκεί πάει 100% και δεν κερδίζει τίποτα. Καταλάβετε.
1: Πάει για λουκέτο.
0: Γι' αυτό κάνουμε τον αγώνα που κάνουμε. Μπα και κρατήσουμε ένα καλό ποσοστό από την περιουσία της Ένωσης και μπορέσουμε και ξαναεπανέλθουμε να στηρίξουμε.
1: Να ρωτήσω, κύριε Βατζάγια, έχουν σταδιακά συρρυκνωθεί οι δραστηριότητες της Ένωσης του συνεταιρισμού? Γιατί έχει χάσει και έμπειρο προσωπικό ο συνεταιρισμός, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν πληρώνονται κανονικά οι εργαζόμενοι, για να μην ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ναι. Εμείς όταν παραλάβαμε την Ένωση ήταν πιστοί.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε αφημί, δεν υπήρχε τραπεζικό λογαριασμό, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δώσαμε έναν αγώνα εμείς στη διοίκηση, η οποία για πρώτη φορά έχει εκλεγεί χωρίς την ομαρχία και των κομμάτων. Αφήσαμε τα κόμματα έξω και με τη στήριξη των εργαζομένων μπορέσαμε και κρατήσαμε την Ένωση. Γιατί σας είπα, το σχέδιό του ήταν να πέσουμε από διοικήσεις, να φύγουμε από τις διοικήσεις, ακόμα θέλουν και στα δικαστήρια, για να μπορέσει να μπει εκαθαριστή, να τα φέρουν λαπάξει και μπροστά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έγινε λοιπόν αυτή η προσπάθεια από όλους μας, από τους εργαζόμενους και από εμάς, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια οι εργαζόμενοι έχουν μειωθεί, τους πληρώνουμε βέβαια με μεγάλη αγώνα που κάνουν και μεγάλη προσπάθεια, αλλά συνεχίζουν να μας δημιουργούν προβλήματα. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα πανουσάει, επιτρέπεται αρχές Αυγούστου να μην έχουμε ακόμα ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν τα χαρτιά της επιδοτήσεως.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ενεργοποίηση δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης. Αυτό εννοείται. Ναι.
0: Καθώς ακόμα. Και από ό,τι γνωρίζω σήμερα μάθαμε, μιλάμε κάθε μέρα με έναν παραπάνω, ότι υπάρχει μια συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργία για να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει στην υπόθεση.
1: Η οποία ενεργοποίηση των δικαιωμάτων θα γίνει από το συνεταιρισμό ή από εταιρείες και ιδιώτες πάλι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μια τρελή κατάσταση. Λένε ότι είναι ελεύθερο ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά από την άλλη μεριά θεωρεί υπεύθυνο αυτό που θα φτιάξει τα χαρτιά. Με πρόστιμο που φτάνουν τα 20.000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα ο υπάλληλος της Ένωσης θα είναι υπεύθυνος για τη δήλωση που θα κάνει την παραγωγού. Μα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Δεν μπορεί να κάνει ένα υπάλληλος υπεύθυνος γιατί δηλώνει κάθε παραγωγός. Δεν δηλώνει κάθε παραγωγός, είναι υπεύθυνος ο παραγωγός. Είτε μπορεί ο υπάλληλος να πάει να κάνει έλεγχο, δεν είναι αυτή η δουλειά του υπαλλήλου.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχει το παραγωγός για το τι δηλώνει κτλ.
0: Ακούστε, ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για το τι δηλώνει.
1: Ναι.
0: Και όταν γίνεται ο έλεγχος από πάνω, παλιά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τώρα από την ΑΔΕ,
1: αλογοδοτεί.
0: Όταν το πει κάτι, οτιδήποτε σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί λοιπόν ο υπάλληλος να είναι υπεύθυνος. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα. Γι' αυτό λοιπόν άνοιξε το σύστημα και ήταν να λάβουν μέρος και ιδιώτες όσοι θέλουν λογιστές τα πάντα. Ήδη από ό,τι γνωρίζουμε, οι σύλλογοι των λογιστών είπαν: σηκώνουμε τα ψηλά, δεν κατεβόμαστε με αυτή την ιστορία.
1: Αυτό και στη Ζάκυνθο.
0: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Και από ό,τι. Αυτές οι συζητήσεις είναι στα κεντρικά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι οργάνωση των ιδιωτών που έχουν τα ΚΙΔ είπαν: εμείς σταματάμε.
1: Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε πολύ μπερδεμένοι σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε μήπως την Πέμπτη που θα γίνει αυτή η συνάντηση υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Και ξεκαθαρίσει το οποίο. Για να ξέρουμε τι κάνουμε και εμείς οι αγρότες, η παραγωγή, έτσι.

0: Οπότε θα υπάρξει.
1: Είμαστε με τον ίδιο κατάστατο. Δεν μπορεί δηλαδή να μας λένε ότι φταίμε εμείς για ένα λάθος που εντοπίζεται, όταν το λάθος δεν φταίμε εμείς, φταίμε μέσα στο σύστημα. Τώρα μέσα στο δορυφόρο να εντοπίσουμε ένα αγροτεμάχιο. Μα δεν γίνεται, γιατί αν είναι μέσα ένα δέντρο, σου δημιουργεί πρόβλημα. Άλλο είναι ο δορυφόρος, άλλο να το βλέπεις επί τόπου. Ναι. Καταλάβατε. Mm. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία εντάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν σημαίνει ότι δεν γίνουν μόνο τα προβλήματα με τεχνολογία. Καταλάβατε. Ναι. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα αυτά τα θέματα, τα γνώρισε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε να δημιουργηθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το ΠΚΠ.
0: Με την ΚΑΠ, τη νέα ΚΑΠ. Παράγουν... Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
1: Εντάξει, η νέα ΚΑΠ αλλάζει κάθε 5-6 χρόνια. Mm. Από εδώ και χρόνια πολλά λοιπόν το είχαν στήσει οι Ευρωπαίοι να δίνουν επιδοτήσεις για να οικονομάνε αυτά από τα μηχανήματα που λέγανε. Δεν είναι κάτι κρυφό, τα ξέρουμε όλα αυτά που τι γινόταν, έτσι. Mm. Ήταν όλοι στο μέσο σύστημα. Και για να έρθουν κάποια στιγμή να διαλύσουν το πρωτογενή τομέα. Να έχουν ακούνε τι φταίνουν για όλα οι αγρότες. Καταλάβατε. Και δεν καταλαβαίνω αυτοί οι εισαγγελέες που είναι στην Ελλάδα γιατί δεν ξεσηκώθηκαν 400 στη Βουλή. Γιατί λοιπόν, για παράδειγμα, ο έλεγχος θα ξεκινήσει από τις Βρυξέλλες. Πώς έδωσε εκατομμύρια να γίνει το Μητρό Αγροτών και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πώς δίνεις τα εκατομμύρια και δεν ζητάς πού είναι τα αποτελέσματα του Μητρού Αγροτών. Γιατί αν είχαμε το Μητρό Αγροτών, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, που είναι μια βάση δεδομένων, έτσι δεν είναι, κύριε Βαρτζάγια.
1: Εντάξει, επλήρωσε η Ευρώπη εδώ και 25 χρόνια εκατομμύρια, ήταν τα λεφτά με κοντέινερ στην Ελλάδα. Και στήσανε 7 ιδιωτικές εταιρείες, εξαφανιστήκαν τα λεφτά. Εμείς παλεύαμε 3 χρόνια, θυμούνται οι παλιότεροι. 3 χρόνια τρέχαμε να φτιάχνουμε δηλώσεις κάθε χρόνο και το Μητρό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν έπρεπε εκεί να πει λοιπόν οι Βρυξέλλες που τα ξέρουν όλα, παιδιά, σας δώσαμε τα λεφτά. Πού είναι τα αποτελέσματα?
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν μέσω του δορυφόρου πόσα στρώματα καλλιεργούνται στο κάθε περιοχή?
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ήταν λοιπόν ένα οργανωμένο σχέδιο για να φτάσουν όπου φτάσανε. Και δυστυχώς συνεχίζεται, γιατί πρέπει να εξαφανίσουν το πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει η Ελλάδα να γίνει ένας χώρος για τον τουρισμό. Βλέπετε τουρισμό.
0: Και μόνο, και μόνο.
1: Και τώρα θα γεμίσουν και όλη την Ελλάδα γυαλιά. Πρέπει να βάλουμε φωτοβολταϊκά για να παράγουμε φτηνή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Θα δίνουμε στην Ευρώπη και εμείς να πληρώνουμε ακριβή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
0: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Βερτζάγια, γιατί είναι σε κρεμότητα και στον αέρα το ελαιοκομικό μητρό. Εκεί να δείτε τι είναι.
1: Εγώ έχω σηκώσει τα δύο ψηλά, τι να σας πω.
0: Αυτό λέει και ο κύριος Συρεγότης, αυτοματικός αντιπεριφερειάρχης.
1: Κοιτάξτε, εδώ προβλέπει μια διαδικασία να γίνει από τη Διευθύνση Γεωργία τη ΔΑΟΚ, τη πρώτη Διευθύνση Γεωργία, δεν υπάρχουν υπάλληλοι.
0: Ναι.
1: Ποιο θα φτιάξει το ελληνικό μητρό? Με τι στοιχεία? Καταλάβατε. Δηλαδή αλλάζουν οι υπηρεσίες, αλλάζουν για να δημιουργούν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχει προσωπικό, πηγαίνει πριν ταλαιπωρείται, παίρνει ένα πρωτόκολλο και μετά.
0: Περιμένει.
1: Τι θα γίνει? Εν πάση περιπτώσει τα πράγματα είναι έτσι μπερδεμένα, τα οποία είπαμε. Ο στόχος είναι να μας εξαφανίσουν. Και βέβαια το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά, τι θα προηγούμε, τι θα κάνουμε.
0: Ναι. Κύριε Βερτζάγια, να σας ευχαριστήσω.
1: Να στενοχωρεύονται κάποιοι που αυτά παγούν ή να στενοχωρεύουν κάποιου φίλου, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να
0: ακούγεται. Εδώ πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές και μπορείτε να πείτε.
1: Και πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, διότι.
0: Ο κόσμος ενημερώνεται, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κύριε Βερτζάγια, ότι είναι στον κόσμο του.
1: Να σας πω κάτι, επειδή θυμάμαι τι γινόταν παλιότερα, είχαμε συλλαγή, τι είχαμε κουβέντες, τώρα μας ψεκάζουν, εγώ αυτό πιστεύω. Μας ψεκάζουν και κάνουν μια δουλειά τους.
0: Καλά, μπορεί να μας ψεκάζουν, αλλά μας κάνουν ούτως ή άλλως πλήση εγκεφάλου. Κανονική.
1: Μας πάνε με το καλά. Με
0: ο κόσμος πλέον δέχεται τα πάντα. Αδιαμαρτύρητα.
1: Αδιαμαρτύρητα.
0: Γιατί έχω προλάβει και εγώ παλιότερες εποχές, δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Τώρα η νεολαία είναι μπροστά σε ένα κινητό, όλη μέρα και τελειώνει κουβέντα. Και κάτσε να
0: βγούμε. Ναι. Τέλος πάντων. Κύριε Βερτζάγια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε
1: καλά. Και εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.

0: Μία καρότα, μία μαστίγιο. Κάπως έτσι πάμε σήμερα. Από τα δύσκολα και τα στενάχωρα και τα πεζά, στα πιο γιορτινά, πιο ευχάριστα και πιο θετικά. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και την ευχαριστούμε πολύ για αυτό, είναι η κυρία Έφη Καλανδρία, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Πάντων, εδώ στη Ζάκυνθο, και δει στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, Αρτεμίσιος και Ομιλών. Γιατί εκεί θα γίνει η γιορτή της Φρυγανιάς. Τελικά φέτος κάθε τι σε αυτό το νησί έχει τη γιορτή του, ειδικά φέτος. Η Φρυγανιά, το λάδι, το κρασί, η σταφίδα, το μενουδέλι, η τηγανίτα, η γκλαούνα, τι άλλο. Οτιδήποτε. Η γιορτή λοιπόν της Φρυγανιάς 8 Αυγούστου μπροστά από το παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων εκεί στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων. Και γιατί εκεί, και γιατί η γιορτή της Φρυγανιάς στη συγκεκριμένη περιοχή, και όπου Φρυγανιά, όχι η Φρυγανιά αυτή που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, η τραγανιστή, αλλά το γλυκό Φρυγανιά που βρίσκει μάλλον κανείς στη Ζάκυνθο, μόνο εδώ ενδεχομένως, ναι, και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Κυρία Καλανδρία, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τι λένε οι Αγίοι Πάντες, βοήθειά μας?
1: Οι Αγίοι Πάντες, βοήθειά μας, είμαστε σε μια δημιουργική περίοδο, γιατί όπως αύριο είπατε και εσείς, στις 8 Αυγούστου έχουμε τη δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς.
0: Όχι αύριο, 8 Αυγούστου.
1: 8 Αυγούστου, Σάββατο 8 Αυγούστου.
0: Ώρα?
1: Θα ξεκινήσουμε στις 9.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ, ναι, ναι, ναι.
0: Στο πλάτωμα μπροστά από το παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων, έτσι δεν είναι, κυρία Καλανδρία?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Στο πλάτωμα μπροστά από το παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι, στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η γιορτή στην περιοχή, γιατί δεν θυμάμαι.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά. Είναι
0: πέρυσι,
1: πάλι τον Αύγουστο. Μιλάμε για το ζακυνθινό γλυκό,
0: ναι, ναι.
1: Το Φρυγανιά.
0: Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ, αρκεί να είναι καλή.
1: Βέβαια.
0: Να μην είναι μόνο εμπορική.
1: Σε αυτό φροντίζουμε. Φροντίζουμε εδώ και οι νοικοκυρές του χωριού και όσοι μας χορηγούν τη Φρυγανιά, ζαχαροπλαστεία και ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις του νησιού μας. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Γιατί η γιορτή της Φρυγανιάς στην περιοχή των Αγίων Πάντων, ή είναι άσχετο, απλά είναι?
1: Άσχετο δεν είναι, από την άποψη ότι είναι ένα γλυκό που έχει πλέον έτσι εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου σχετικά όσον αφορά το νησί μας.
0: Ναι.
1: Εκπροσωπεί δηλαδή.
0: Και αρέσει και στους επισκέπτες από τη μέση θέση, να ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, πολύ
0: σαν επιδρόπιο μετά το φαγητό.
1: Ή θα ψάξουν να βρουν να φάνε τη Φρυγανιά ως γλυκό, όχι μόνο για μετά ως επιδρόπιο μετά το φαγητό. Και εμείς όμως οι Ζακυνθινοί την είναι ένα γλυκό που φτιάχνουμε σε όλες τις χαρές μας. Οπότε όταν έτσι σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έτσι καλοκαιρινό ραντεβού, αποφασίσαμε να είναι η Φρυγανιά η γιορτή που θα αφιερώσουμε και θα είναι το επίκεντρο της βραδιάς.
0: Δηλαδή εκεί θα έρθουμε και θα φάμε φρυγανιές. Γλυκό φρυγανιά.
1: Εδώ θα έρθετε λοιπόν για να φάτε γλυκό φρυγανιά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πάνω στην φρυγανιά ακολουθεί και ένα γλέντι, ένα πανηγύρι. Θα έχουμε δηλαδή ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτό. Με στόχο δηλαδή και τη διασκέδασή μας.
0: Ποιοι συμμετέχουν, αν έχετε καλοσύνη να μας πείτε?
1: Αυτό είναι μια διοργάνωση, αν εννοείται αυτό, της...
0: Είναι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, των Αγίων Πάντων. Συμμετέχουν κάποια και... χορευτικά συγκροτήματα, μουσικά,
1: βέβαια,
0: σύνολα κτλ. Αν θέλετε,
1: βέβαια,
0: να αναφέρετε,
1: βέβαια,
0: σε αυτά, όπως...
1: Να σας αναφέρω ότι είναι μια συνδιοργάνωση με την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού Πάντε.
0: Την ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Την ποδοσφαιρική ομάδα, ναι, ναι.
0: Του χωριού.
1: Θα συμμετέχουν. Στην αρχή θα ανοίξουμε την εκδήλωση με χορευτικά συγκροτήματα από διάφορους συλλόγους του νησιού μας, από τις Μαριές, από το Γαϊτάνι, από το Κούκεση, από τον Άγιο Κήρυκα και φυσικά από το χωριό μας, από τους Άγιους Πάντες και το Γαλάρο, για να προβάλλουμε και την παράδοσή μας στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσει το παραδοσιακό μας γλέντι με μουσική και τραγούδι. Και φυσικά θα υπάρχει φαγητό, ποτό και η διάθεση
0: τι
1: μετά
0: φαγητό,
1: τις 11.
0: Τι φαγητό?
1: Όπως ένα πανηγύρι, ό,τι αναμένεται, δηλαδή σουβλάκια, φυτούρες, ό,τι βρίσκουμε σε ένα πανηγύρι.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε κάποιο χωριό γιορτή της φυτούρας, γιατί μόνο η γιορτή της φυτούρας που ξέρω εγώ είναι στα πανηγύρια, αλλά και εκεί απέναντι από τον Άγιο Φώτη Ποιώτης. Καλά, δεν το λέω για να κάνω διαφήμιση. Τέλος πάντων, εντάξει. Φυτούρες λοιπόν, οι φριτούρες, σουβλάκια,
1: γλυκό
0: φρυγανιά.
1: Το γλυκό της Φρυγανιάς και πολύ χορός και διασκέδαση.
0: Και ντόπιο κρασάκι ή όχι?
1: θα διατίθεται, ναι, μπυρίτσα και κρασί.
0: Και τι κοστίζει αυτό? Ποια είναι η λιπητερή, αν υπάρχει?
1: Η φρυγανιά τίποτα δεν υπάρχει λιπητερή. Η φρυγανιά είναι μια δωρεάν διάθεση, γι' αυτό και είναι η γιορτή.
0: Κανονίστε να είναι κανονική μερίδα και όχι λειψή. Και
1: όχι. Δεν είναι για δοκιμή. Δεν μιλάμε για δοκιμή φρυγανιά, μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Το φτιάχνουν οι νοικοκυρίες του χωριού, έτσι.
1: Και όχι μόνο, μας έχουν αφηγήσει πολλά ξενοδοχεία και ζαχαροπλαστεία του νησιού μας τη φρυγανιά, έτοιμα δηλαδή, έτοιμο το γλυκό.
0: Η συνταγή, δεν θέλετε να μας πείτε τη συνταγή, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι η παραδοσιακή
0: εκδοχή
1: του γλυκού, όχι στις παραλλαγές του μεζελαίου παγωτό, ναι. Η παραδοσιακή μορφή του γλυκού, η κλασική. Και φυσικά από τους χορηγούς μας πάλι έχουμε συγκεντρώσει υλικά που τα μοιράζουμε στις γυναίκες του χωριού και παρασκευάζουν φρυγανιές και οι ίδιες. Και στην ημέρα της γιορτής θα
0: το
1: έχουμε.
0: Το λέμε γλυκό φρυγανιά που... γιατί το κύριο συστατικό είναι η φρυγανιά μαζί με τα υπόλοιπα υλικά.
1: Ακριβώς, μια ισορροπιασμένη φρυγανιά. Έτσι. Στο κάτω μέρος, μια πλούσια κρέμα ενδιάμεσα και πάνω η σαντιγή και κάτω καβουρδισμένο αμύγδαλο.
0: Ναι, και μετά το φαγητό σε ταβέρνες και εστιατόρια πολλές φορές προσφέρεται και ως κέρασμα.
1: Βέβαια, τώρα πια είναι το γλυκό που τρατάρουμε τους ξένους μας.
0: Τρατάρουμε.
1: Ναι.
0: Φιλεύουμε.
1: Έτσι, κερνάμε. Ακριβώς, έχουμε πολλές λέξεις, είναι πλούσιο το δικό μας λεξιλόγιο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει προσωπικά η φρυγανιά?
1: Ναι, μου αρέσει πολύ.
0: Το γλυκό φρυγανιά.
1: Ναι, μιλάμε για το γλυκό φρυγανιά και φυσικά
0: γιατί κάποιοι
1: τώρα
0: θα αρχίσει
1: να μαθαίνω να το φτιάχνω κιόλας.
0: Και τους λέμε πάμε να φάμε φρυγανιά και λένε ρε παιδάκι μου φρυγάνια.
1: Όχι,
0: ξαφνιάζονται αρχικά μέχρι να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, ξαφνιάζονται.
1: Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι επισκέπτες πια είναι υποψιασμένοι, γνωρίζουν ότι και την αναζητούν τη φρυγανιά.
0: Σε αυτά τα πανηγύρια και τις γιορτές έρχονται και ξένοι επισκέπτες, κυρία Καλανδρία. Ποια είναι η εμπειρία που έχετε?
1: Έρχονται, αλλά από την εμπειρία της την περσινή, η διαπίστωσή μας ήταν ότι οι περισσότεροι ήμασταν Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω, ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ζωή και στα χωριά του νησιού, έτσι.
1: Βέβαια, ξέρετε και μέσα εδώ
0: τα οποία είναι παραμελημένα, εγκαταλελειμμένα, χερημωμένα και χωρίς καμία υποδομή.
1: Και έτσι είναι ένας τρόπος να προβληθούν και τα χωριά που δεν είναι τόσο τουριστικά.
0: Ναι, επιτρέψτε μου όμως εδώ να πω κάτι. Γιατί εγώ πάντα βλέπω όλες τις όψεις του νομίσματος και δεν ξέρω αν είναι πάντα μόνο δύο. Ότι καλό είναι και κάτι και στα χωριά, πέρα από τα πανηγύρια και τις γιορτές και τις εκδηλώσεις, να κινητοποιούνται και για τα προβλήματά τους που δεν είναι λίγα. Που δεν έχουν πρόσβαση πολλές φορές στο νερό. Δεν υπάρχει καθαριότητα. Οδικό δίκτυο. Φωτισμός. Και μια σειρά από αυτονόητα δικαιώματα ή δημόσια αγαθά. Δεν είναι αυτονόητα και αποτελούν ζητούμενο.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, ως προς τις αρμοδιότητες ενός πολιτιστικού συλλόγου.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον πολιτιστικό συλλόγο. Είναι μια δική μου, ένα δικό μου σχόλιο.
1: Βέβαια, όμως μπορώ να σας πω ότι οι σύλλογοι πλέον λειτουργούν και ως έτσι κοιτίδες, λίγο να ενώνεται ο κόσμος.
0: Να ενώνεται, αλλά και να διεκδικεί κιόλας.
1: Να συζητάει έτσι και περισσότερο να διεκδικεί. Ναι, βέβαια.
0: Καταλάβατε, ας πούμε, το νερό δεν φτάνει εύκολα στα χωριά, προηγούνται οι τουριστικές περιοχές. Και ο νόητο. Και τα χωριά πρέπει να έχουν παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, κανονικούς δρόμους, δημοτικό φωτισμό, νερό, αποχέτευση που δεν έχουν. Καθαριότητα εδώ δεν έχουν οι τουριστικές περιοχές. Δομές υγείας, παιδείας.
1: Είναι όλες πολύ σημαντικές, βέβαια.
0: Επί τη ευκαιρία κάνω και αυτό το σχόλιο και δεν μιλάω συγκεκριμένα για την περιοχή των Αγίων Πάντων που ανήκει σε ένα κατεξοχή αγροτικό και φτωχό δήμο όπως είναι ο Δήμος Αρτεμισίων που έχει και τουριστικές περιοχές κυρίως στα ορεινά Άγιο Λέοντα φιλιωμένο. Αλλά είναι και αυτό το κομμάτι.
1: Πάντως, από την πλευρά μας, έτσι μια και αναφέρατε τα παιδιά, γιατί είμαι εκπαιδευτικό. Οπότε φαντάζεστε με περισσότερο ευαισθητοποιημένο.
0: Πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρία Καλαβρία?
1: Στη δευτεροβάθμια.
0: Ναι. Σε ποιο σχολείο αν επιτρέπετε?
1: Τώρα αυτό δεν θα ήθελα να το αναφέρω. Ασχολούμαι όμως γενικότερα με την. Είμαι εδώ, είμαι διορισμένη. Ασχολούμαι κυρίως με την ειδική αγωγή.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα έτσι το χειμώνα.
0: Να βρείτε χώρους άθλησης που δεν υπάρχουν.
1: Και να δημιουργήσουμε δραστηριότητες εδώ για τα παιδιά μας.
0: Πού είναι η χώρη άθλησης? Πού είναι η πολιτιστική χώρη?
1: Εμείς, εδώ σας λέω από την πλευρά μας, ως πολιτιστικός σύλλογος, προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε τα παιδιά του χωριού μας ή και των γύρω περιοχών με θεατρικά εργαστήρια, με αθλητικές δραστηριότητες και που όλες βασίζονται κυρίως
0: στην
1: εκπαιδευτική
0: προσφορά. Και καλά κάνετε και σας αξίζουν πολλά μπράβο και συγχαρητήρια μαζί και το κάνετε αφιολοκερδός και οικειοθελώς με αγάπη και μεράκι.
1: Βέβαια.
0: Και αν δεν υπήρχε και αυτό, φανταστείτε πόσο χειρότερη θα ήταν ακόμα η κατάσταση στα χωριά. Γιατί και εκεί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, ξέρετε. Και όχι μόνο υποχρεώσεις. Και καλό να μου το θυμούνται κάποιοι μόνο προεκλογικά και τους ξεχνούν μεταεκλογικά.
1: Εμείς πάντα σας λέω και πάλι από τη δική μας την πλευρά.
0: Γιατί Ζάκυνθος δεν είναι μόνο η περιοχή του Λαγανά, ναι. Είναι και τα χωριά, είναι και τα Ορίνα, είναι και εκεί. Όχι, θα μιλάω όσο θέλω, θα λέω ό,τι θέλω.
1: Είναι, βέβαια.
0: Δεν το λέω σε εσάς. Το λέω σε φίλο ακροατή που μου κάνει παρατήρηση.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί εγώ τα βλέπω τα πράγματα και αλλιώς, κυρία Καλανδρία.
1: Το γνωρίζω, αλλά σας λέω ότι εμείς από την πλευρά μας. Όχι, από την πλευρά του συλλόγου, ναι. Και φαντάζομαι ότι έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι σύλλογοι, στηριζόμαστε πολύ στην εθελοντική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο καθένας μας για να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Μα και γι' αυτό εμείς αναδεικνύουμε τέτοιου είδους.

0: Που δεν έχετε.
1: Είναι αυτόν που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να ξεκλέψουμε.
0: Ούτε η εκάστοτε δημοτική αρχή μπορεί να επαναπάβεται σε μια χρηματοδότηση, σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, ένα αθλητικό σύλλογο και τελειώνει η ιστορία και έξω από την πόρτα. Μια χρηματοδότηση εδώ, μια χρηματοδότηση εκεί, για να είναι όλοι ικανοποιημένοι και έξω από την πόρτα. Δεν είναι πολιτισμός και αθλητισμός μόνο επιχορηγήσεις του Δήμου.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εγώ από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι μας έχει βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή, μας έχει αναβαθμίσει το σχολείο κάτω, που ήταν ένα κτίριο που χρειαζόταν πολύ μεγάλη παρέμβαση για να μπορεί να φιλοξενήσει και το σύλλογο και την ομάδα.
0: Μα αυτά είναι τα αυτονόητα και ούτε καν αυτά. Δεν χρειάζεται να λέγονται, να ευχαριστούμε ένα τον άλλον και να νιώθουμε και ευγνώμονες ή ευγνωμοσύνη για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, γιορτή Φρυγανιάς. 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων από το πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής. Θα έρθουμε, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε, κυρία Καταρίνα.
1: Δεν θα κοιμηθούμε. Όχι, όχι. Χορτάρι και με διασκέδαση και έτσι τη γλύκα που μας αφήνει η Φρυγανιά. Σας περιμένουμε όλους.
0: Επειδή μιλάμε όμως για την περιοχή των Αγίων Πάντων και του Γαλάρου, θα ήθελα εδώ να θυμηθώ και συγκινούμε που το λέω. Την αείμνηστη συναδέλφισά μας, Αδαματία Παντή, που έφυγε σε ηλικία 51 ετών το 2014. Ναι. Δεν ξέρω αν την έχετε γνωρίσει, αν την ξέρετε.
1: Ήταν υπάλληλος εδώ στην Αίτη Σάκη. Ναι, γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είναι χωριανή μας, γνωρίζω πολύ καλά. Ναι, ναι.
0: Τότε δεν λειτουργούσε ο σταθμός, είχε πέσει μαύρο και ήταν στον αγώνα, αλλά δεν είδε ποτέ την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Γιατί είχε φύγει από κοντά μας άδικα και πρόωρα η Αδαματία η Παντή, και επί τη ευκαιρία να πω μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Σαπφό, την κόρη της, και στον πατέρα της και σύζυγό της Αδαματίας, Χρήστο Μπαλωμένο.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε που το αναφέρω και έτσι βαραίνω κάπως το κλίμα, αλλά το θεωρώ υποχρέωσή μου και μου το επιβάλλει η συνείδησή μου. Και συγγνώμη που μιλάω πάνω σας,
1: αλλά είναι πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό να μνημονεύουμε ανθρώπους που έχουν με τον τρόπο τους προσφέρει. Και πολύ περισσότερο
0: όταν μιλάτε με έναν είμαι και εγώ, κυρία Καλανδρία.
1: Αλήθεια, από πού?
0: Από το Ρωμαίο τα μέρη, αλλά και ούτε πολιτιστική συλλογή ούτε τίποτα. Έχουμε μείνει πίσω.
1: Να δραστηριοποιηθούν λοιπόν λίγο και στο Ρωμίρι.
0: Ρωμίρι, λαγοπόδο. Το μαχαιράτο είναι σε πιο προχωρημένη κατάσταση. Πιο καλή.
1: Ναι, έχει χρόνια και το σύλλογο. Έχει πολλά χρόνια. Είναι φιλεδρεωμένο πια ο σύλλογο του μαχαιράτου.
0: Όλοι καλεσμένοι. Όλοι οι καλοί χωράνε, επαναλαμβάνω, 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο παλιό δημοτικό σχολείο των Αγίων Πάντων, γιορτή της Φρυγανιάς. Να είστε καλά, μπράβο, σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Αλλά και τα υπόλοιπα που ανέφερα.
1: Έτσι, έτσι. Κάποια στιγμή μπορεί να τα ξαναπούμε και για το υπόλοιπο έργο των συλλόγων.
0: Και από αν θέλετε, η ΕΡΤ της Ζακύνθου και το στούντιο του σταθμού είναι στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και ευχαριστούμε που μας γλυκάνατε. Έστω και αν δούμε.
1: Και από κοντά. Και στις 8 Αυγούστου εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Κύριε Πόλιτσμαν, μαζεύτε τον. Έτσι λέει ο Αλέξανδρος Λάσης για μένα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, κάθε τι κάνει λογαριασμούς όλο ένα, να δει αν είναι εντάξει με τα κιλά της ταφίδας. Α, όχι, είναι νωρίς ακόμα. Και αν θα πάρει κανονικά την επιδότηση. Εντάξει, με 150 κιλά εσύ τα έχεις για πλάκα έτσι κι αλλιώς. Δεν σε πιάνουν ούτε θεομηνίες ούτε τίποτα. Αστειευόμαστε όπως καταλαβαίνετε, καλοπροαίρετα είναι όλα αυτά. Έχω μια λογοδιάρρεια πολλές φορές. Το ξέρω. Μιλάω και πάνω στους καλεσμένους και τους συνεντευξιαζόμενους. Αλέξανδρε, κακό συνήθειο, ε. Μπορείτε να μου κάνετε πιο σκληρή κριτική, καλοδεχούμενη. Να με περάσετε από γενναίες 14. Ένα πράγμα δεν θα μου καταλογίσετε ποτέ και με τίποτα. Ότι εδώ δεν ακούγονται όλες οι φωνές. Και ότι τα λέω όπως τα πιστεύω, τα νιώθω, τα εισπράττω και τα ερευνώ. Και τα νιώθω. Λοιπόν, υπεγράφει σύμβαση ύψους, άκουσον, 3,17 εκατομμύρια ευρώ για την οριστική αποκατάσταση της οδού προς την παραλία Μύρτος στην Κεφαλονιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρίς. Στην ανακοίνωση τώρα της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη Κικίλια στη Ζάκηθο, αναφέρθηκε πριν και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην εκπομπή Άκου τώρα 9 με 11. Εν ολίγης, τι αναφέρει η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, παράσταση κυβερνητικού θεάσου στη Ζάκηθο, ούτε μια απάντηση στα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Καλά, όλοι εσείς που τα λέτε έχετε κυβερνήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το νησί και τη χώρα. Και έχετε ευθύνες. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Κατά τα άλλα, καθημερινό φαινόμενο τίνει να γίνει η σύλληψη νεαρών τουριστών, κυρίως Βρετανών, στο Λαγανά για κατοχή ναρκωτικών. Ωστόσο, αυτή τη φορά η αστυνομία, μετά από σχετικό έλεγχο, τσίμπησε τρεις Ιταλούς, εννοείται τουρίστες, νεαρής ηλικίας. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, τα τελευταία 24 ώρα συνελήφθησαν στην περιοχή του Λαγανά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, τρία άτομα ηλικίας από 20 έως 21 ετών, ιταλικής υπηκότητας για κατοχή μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης, ναρκωτικό νική κάναβη. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη ενός 20χρονου Ζακυνθινού στην πόλη του νησιού για κατοχή μιας σιδερογροθιάς. Είπατε κάτι, γροθιά στο στομάχι λέμε, αλλά καλά τέλος πάντων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είχαμε προγραμματίσει και μια συνέντευξη με τον κύριο Καρίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του τμήματος περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκηθο, δεν προλαβαίνουμε, και καθηγητής του τμήματος. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει ότι στις 23 Ιουλίου, πριν λίγες μέρες, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Ζάκυνθο υποδέχεται, λέει, με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που επέλεξαν να ενταχθούν στην ακαδημαϊκή του κοινότητα και τους εύχεται μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία στις σπουδές τους. Στο τμήμα περιβάλλοντος εισάγονται συνολικά 161 νέοι φοιτητές και νέες φοιτήτριες. Η βάση εισαγωγής παρουσίασε μικρή μεταβολή της τάξης του μείον 2,31% πάντα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά οι 2.623 υποψήφοι συμπεριέλαβαν το τμήμα περιβάλλοντος στο μηχανογραφικό τους δελτίο, γεγονός που αποτυπώνει το διαρκές ενδιαφέρον για το γνωστικό του αντικείμενο και τις προοπτικές που αυτό προσφέρει κτλ. Κτλ. Περισσότερα με τον κύριο Καρίδη. Βέβαια, οι νέοι και οι νέες, οι εισακτέοι και οι εισακτές που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά κάποιοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν στο συγκεκριμένο τμήμα κτλ. Κτλ. Θα έρθουν εδώ και θα δουν την πραγματικότητα από κοντά. Όσοι έρθουν και καταφέρουν να βρουν σπίτι να μείνουν και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, ή θα έρχονται μόνο για να δίνουν τα μαθήματα και θα ξαναγυρίζουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και στις οικογένειές τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ανάμεσα στα άλλα ωραία και παραμύθια που έχουν πάντα και ένα δράκο στο τέλος, και όχι μόνο καλό τέλος. Και θα αντιμετωπιστεί, λέει, το θέμα με τη δημιουργία φοιτητικών αισθειών αρχής γενομένης από την Κεφαλονιά. Θα μιλήσουμε και με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλόρο. Επειδή ακούμε και για κοινωνική κατοικία και για φοιτητικές αιστείες και να ξέρετε ότι και εκεί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ή στεγαζόμενοι, όποτε και αν και όσοι τον αριθμό, θα πληρώνουν. Κοινωνική κατοικία μεν, αλλά θα καταβάλει ο στεγαζόμενος, όποιος και να είναι αυτός φοιτητής και όχι μόνο,
3 με 4 εκατοστάρικα για πλάκα. Ευρώ το μήνα. 300-400 ευρώ το μήνα. Με τα ίδια λεφτά πρέπει να νοικιάσει και ένα σπίτι. Τι λες, Αλέξανδρε? Μην νομίζετε δηλαδή, μην παραμυθιάζεστε, πόσο κοινωνική είναι η κοινωνική κατοικία, για παράδειγμα, όπως αυτή που θα γίνει στο παλιό νοσοκομείο Ζακύνθου. Όποτε και αν εκεί, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο φάντασμα που πρόκειται να γίνει διοικητικό κέντρο και να αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες και να μεταφερθούν εκεί κτλ. Κτλ. Για να αποσυμφορηθεί η πόλη, αλλά τελικά αυτό δεν, γιατί το ΕΣΠΑ προβλέπει κατά κύριο λόγο κοινωνικές κατοικίες. Οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι του παλιού νοσοκομείου θα στεγάσει κοινωνικές κατοικίες και ένα μικρότερο κομμάτι διοικητικές υπηρεσίες, ή θα είναι διοικητικό κέντρο, εάν και εφόσον και όποτε και όπως. Και πάλι επιπληρωμή. Και σεβαστά και αξιοσεβαστά ποσά. Που και πάλι στεγαζόμενοι εκεί θα δυσκολεύονται να τα καταβάλουν. Μην έχετε καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Γιατί ζούμε σε ένα σύστημα που όλα έχουν την τιμή τους, ενίοτε και την τιμητική τους, από την καλή, από την κακή, αλλά όλα έχουν την τιμή τους. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει και μια τηλεφωνική συνέντευξη. Δεν είχαμε ακριβώς προγραμματίσει. Είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση, είχε μείνει σε εκκρεμότητα, με τον Νίκο Κώτη από το Δήμο Ζακύνθου, ο οποίος είναι υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δεν έχουμε μιλήσει άλλη φορά στον αέρα μαζί του, εμείς τουλάχιστον, και συγκεκριμένη εκπομπή θα το κάνουμε λίαν συντόμως. Και για το θέμα του ΣΥΤΡΑΚ, των εγκαταστάσεων για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και με κινητικά προβλήματα στις παραλίες, καθώς είχαν προκαθοριστεί 4 παραλίες για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό δεν έγινε ποτέ. Και θέλουμε να μας απαντήσει ο κύριος Κώτης από την πλευρά του Δήμου, γιατί υπάρχει σχετική καταγγελία από το Σωματείο Υποπολάρη και από την ΕΣΑΜΕΑ μαζί. Και 12.59 πρώτα λεπτά στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας, σας ταλαιπώρησα και με ανεχτήκατε σήμερα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Το κεφάλι πάντα ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και να φροντίζετε να απολαμβάνετε τις μικροχαρές της ζωής, που τελικά είναι και μεγαλύτερες και από αυτές που μένουν στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων στις... Όχι τώρα. Ναι. Μπερδεύουμε, επειδή σήμερα είναι 2 ώρα. ΕΡΤ3, σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις 3 σύνδεση με το Κόσμος. Για μουσική, πολύ μουσική. Γεια και χαρά. Φιλάκια.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα. Και ακούτε την εκπομπή Άκου Τώρα. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι ακόμα τα χρησιμοποιείτε, οι ρομαντικοί, που είστε πολλοί βέβαια, αλλά εδώ στα Επτάνησα μας ακούτε, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Όλοι οι υπόλοιποι και στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε και καλά κάνετε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία έχετε εγκαταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας και μπορείτε να μας επιλέξετε μέσα από τις δεκάδες των ραδιοφωνικών σταθμών που είναι της ΕΡΤ εγκατεστημένη εκεί. και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου, παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα λοιπόν είπαμε είναι 3η 28 Ιουλίου. Σε τρεις μέρες μας χαιρετά και ο Ιούλιος. Και γιορτάζουν, είναι πολύ, θέλει λίγο υπομονή. Γιορτάζει ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, η Αυξεντία, ο Δρόσος, η Δροσούλα, η Δρόσο, η Δροσοσταλίδα, ο Τίμων, ο Τίμος, η Τίμα και η Τιμόνη, η Ειρήνη, η Ρένα, η Ρίνα, η Ρινιό, η Ρινούλα, η Ειρήνα, η Ρίγκο και η Ρένια, η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβαλαντία, η Βαλάντο, η Βαλάντα, ο Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης, ο Βαλάντος και ο Χρυσοβάλαντος, Χρυσοβαλάντος. Χρόνια τους πολλά.

Ο καιρός σήμερα μια χαρά, δροσούλα. Έχει έτσι λίγη κιτρινίλα από την αφρικανική σκόνη, λέει, που θα μας επισκεφθεί γενικά όλη τη χώρα, αλλά εδώ φαίνεται ότι ξεκίνησε. 27 οι βαθμοί αυτή την ώρα. Μέγιστη θα είναι 34. Ευχάριστη ημέρα. Δεν έχει 3 και 4 μποφόρ. Έχει υγρασία, είναι εντάξει, και 37-38. Μια χαρά.

Πάμε να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα και την επικαιρότητα μέσα από αυτά. Καθημερινή. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας για την, στα εξαμήλια Κορινθίας, είναι που έγινε η έκρηξη εκεί. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Χωρίς συνένεση, η πρώτη πράξη της αναθεώρησης διαφορά.

επιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Αναθεώρηση του συντάγματος ναυάγησε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Γαλλία-Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus. Ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις στους γιατρούς, πως ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Διαβουλεύσεις γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Υπερήρωες. Γιατί πάει υπερορία και υπερήρωας. Ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther? Απόφαση που για πολλές γυναίκες θα καλύπτονται από την άδεια μητρότητας. Ναι, μήπως να δείτε και την πατρότητα λίγο που είναι δύο μέρες, λέω εγώ τώρα. Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εξοικονόμηση έως 20%. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές, κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Νεκρός 67χρονος εργάτης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια. Τέξαν 10 ερωτήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο 17χρονος που τρέλανε την Μπάγερ, με χρυσό ντύλο καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Οι νέες ρυθμίσεις επιπλέον 5 είναι ένα μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Κορυφαία επιλογή, πρώτο σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχόντων το ΕΚΠΑ. Το πόσιμο εις το Αρσακίου επέστρεψε δυναμικά στην αθηναϊκή ζωή.

Η εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Γενικό κρατικό νίκαια, σοβαρές λήψεις, ασθενείς σε κίνδυνο. Γαλλία-Ισπανία, φωτιές και στο πολιτικό στρατόπεδο. 75 χρόνια σύμβαση της Γενέβης, αναγκαία όσο ποτέ, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ο Άνδωνης παγώνει τη δημοκρατία, διόρισε την Ματίνα Παγώνη πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ιδιωτική εκπαίδευση, μάστιγα θερινών απολύσεων έμπειρων καθηγητών.

ριζοσπάστης. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. ΚΚΕ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες, καμία θυσία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Υπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία, καμία ελληνική εμπλοκή. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στον λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του.

Ελεύθερος Τύπος. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Με συγχωρείτε. Μόνιμοι διορισμοί, έρχεται η προκήρυξη για 3.265 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο στον Ελεύθερο Τύπο. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Βρε, με τι μοιάζει, αναλογικά. Άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, οι 6 βελτιώσεις. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη. Στοιχεία πρώτου εξαμήνου, σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος ο προϋπολογισμός. Έτοιμα έκδοσης από την Ελλάδα, συνελήφθη ο Έντικ, αρχηγός της μαφίας των τσιγάρων στο Ντουμπάι. Τα SMS του κυκλώματος στα Χανιά, φρόντισε να τακτοποιηθούν τώρα τα 2 MOV, ζητούσε ο ιατροδικαστής.

το μανιφέστο. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο, η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Ταχύρυθμα μαθήματα ψεύδους από τους νέους πρετοριανούς του Ελασίτη Προέδρου. Πύρινος όλεθρος σε Γαλλία, Ισπανία, ο χειρισμός των κυβερνήσεων και τα χαΐρια της ελληνικής τοξικής αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απάντηση στην ακριβή ενέργεια δεν μπορεί να είναι η αδράνεια.

κόντρα. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες δρομές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο «Φωτιά» που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλης. 67χρονος δεν ήταν. Τα θολά σημεία της ρύθμισης εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας. Νέα μελέτη, επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδια στον άνθρωπο. Νέα πειρά από Ελλάς, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Κυριάκος Πιερακάκης, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συνταγματικό αποτύπωμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Ενεργειακή θύελα, το Ορμούς, απειλεί να βυθίσει την Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση. Ανδρέας Βορύλας, η κυβέρνηση ξεπουλάει και τον πολιτισμό. Ο λόγος. Μήνυμα Μητσοτάκη σε Κομισιόν: δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία, αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις. Νίκος Καρδαλιάς: μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι ζητώ να κριθώ ακόμη πιο αυστηρά. Προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξάμηνο. Στο Αρσακίου ανοιχτή από χθες πιλωτικά για το κοινό. Ηλεκτρισμός, ακριβότερους λογαριασμούς ρεύματος τον Αύγουστο προμηνύει χοντρική τιμή. Φωτιά στις Αντλίες, νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις. Και οριακή αύξηση στις 15.946 γεννήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Political. Brand Fair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political. Άνοιγμα Τσίπρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα ακόμα θέμα. Σούπερ μάρκετ από την Political. Σούπερ μάρκετ αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις έως 20%. Και όλες οι αλήθειες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, τα 10 αποκαλυπτικά ερωτήματα που θέτει η εταιρεία και προκαλούν σάλο. Βουλή αντιπολιτευτικές τορπίλες στην αναθεώρηση του συντάγματος. Μέγαρο Μαξίμου, η μητέρα των μαχών για την Ελλάδα του 2030.

Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικροοφειλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Ζωή χαρισάμενη, στη Δημοκρατία παραμένουμε, πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη η συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Αμετροεπής, ο Παύλος Μαρινάκης βαριέται να απαντήσει για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Ναυτεμπορική, αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα, η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 26. Πληθωρισμός έρχεται ακριβώς χειμώνας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρωπαϊκό πρόβλημα ο πληθωρισμός. Εθνική πρωτοβουλία, επιφυλακτική αγορά για μειώσεις τιμών. Και πάμε σε μουσική γέφυρα με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Γερμανική εγγύηση. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο Στέφαν Ορτέγκα, καθώς αυτός θα είναι τελικά ο goalkeeper που θα διαδεχθεί τον Τζολάκι. Μάλιστα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας γεννήθηκε στη Γερμανία και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, ενώ την τελευταία τετραετία ήταν στην Αγγλία, Manchester City και Nottingham. Mega deal στη Sporting Kansas City, ο Αντρέ Λουίς, πάει και ο Αντρέ Λουίς, με τους Αμερικανούς να προσφέρουν στον Ολυμπιακό ποσό που μπορεί να υπερβεί και τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τιτραουίου, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για τον Αλγερινό μέσω της Αρλερουά, σενάριο για Ταλιαφίκο. Μάγερο εκλεκτός, ο μέσος της Wolfsburg που σημειωτέων υποβιβάστηκε φέτος από την Bundesliga προορίζεται για αντικαταστάτης του Πινέδα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Πρωταθλητής. Πώς έγινε η ανατροπή με Ορτέγκα, τανάλια στα δοκάρια, μάλιστα. Έτοιμος ο Γερμανός γκολκίπερ να υπογράψει στον θρύλο. Τι συνέβη με Γουλφς και Σά και πόσο ο Ολυμπιακός επέστρεψε για την πρώην γκολκίπερ της Manchester City. Η εκπληκτική ικανότητά του με τα πόδια, το στοιχείο που τρελαίνει τον Μέντι. Μόλις πέσουν οι υπογραφές, φεύγει ο Τζολάκης για τη Χαλ. Φέρνει σφαίρα, παιχνίδι υπομονής για Νταβιντασβίλη. Θέλει να δώσει Καντζελιέρη Λάτσιο, ρωσικά σενάρια για τον Σολάρι. Φήμες για Ταλιαφίκο. Πλησιάζουν σε συμφωνία για Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός και Ρίβερ. Προτάθηκε ο Αλμυρός Μπουένο της Γουλφς. Χρυσάφι για Αντρέ Λουίς, 20 εκατομμύρια έριξε στο τραπέζι η Κάνσας. Και εμείς ξεπουλάμε όπως καταλαβαίνετε, έτσι και μαζεύουμε εδώ τι να είναι. Σήμερα ο Ορτέγκα λοιπόν αναμένεται στην Ελλάδα. Επαναφέρουν Μπενταγέμπ για την επίθεση, ο Μαροκινός φορ που βαδίζει στα χνάρια LKB και LRB. Από σήμερα τα εισιτήρια για Νάιμέγκεν. Πάνω από 7 εκατομμύρια για τη Τραουή. Μπάσκετ, έχει σημαδέψει forward από NBA ο Μπαρτζόκας. Φως. Έρχεται ο Ορτέγκα. Ο Γερμανός goalkeeper θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Τζολάκης στον Άσο. Βεστφάλος Καρέτσας, με ποσό ρεκόρ πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, ο νεαρός διεθνής επιθετικός γίνεται παίκτης της Ντόρτμουντ. Μετάλλια στα πανιά τους, θριαμβευτική η παρουσία της ελληνικής ιστιοπλοείας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 2.93 και 2.93+, που έγινε στο Σοπότ της Πολωνίας. Έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη Σάντα Μπάρμπαρα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναχώρησε χθες το πρώτο γκρουπ της Εθνικής Ομάδας Στίβου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20, το οποίο θα γίνει στο Όρεγκον από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου. Ένα μάτς μία σεζόν, ο Αντριάνο Γιάκουσιτς στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής περίοδου ξεπέρασε τον χρόνο συμμετοχής του σε όλη την περασμένη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Η ώρα των σπορ. Βόμβα με Μάγερ. Η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι κυτρινόμαυρη. Τον 28χρονο διεθνή Κροάτι παικταρά της Βόλφσμπουργκ κλείνει η ΑΕΚ για χαφ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να σκάει 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ βρήκα ο Κάιρινεν. Στην ΑΕΚ βρήκα μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή. Έχω ήδη προσαρμοστεί. Live Sport. Βόμβα Μάγερ, το πρώτο από τα χαμόγελα που περίμενε ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ παίρνει τον 28χρονο Κροάτη από τη Βόλφσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Ορτέγκα και τη Τραουή, η υπόθεση του ΣΑ καθυστερούσε και ο Ολυμπιακός στράφηκε στον 33χρονο Γερμανό για να καλύψει τον κενό του Τζολάκη.

και Metro Sport. Όντως είναι μικρό το παλατάκι για έναν μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στο τέλος της σεζόν θα αποτελεί αυτονόητη ανάγκη η κατασκευή ενός νέου κλειστού με χωρητικότητα τουλάχιστον 20.000 θέσεων, εν όψη και της από τώρα βέβαιη συμμετοχής του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Θέλει να έρθει, ήδη πανέτοιμος, θα δίνει όλα σε ατομικές προτίσεις ο Τζεντί Οσμάν και το δείχνει. Προς συμφωνία για το παλατάκι μετά από συνάντηση εκπροσώπων ΚΑΕ ΑΣ. Όσκαρ παραλογισμού στο έκτρωμα της ΕΠΟ. Τα φόπλακα αποτελεί για την τρίτη εθνική η απόφαση να συμμετέχουν ομάδες Β τη Super League 1 και μάλιστα να ανεβαίνουν και στη Super League 2.

0: Έχουμε διαγωνισμό. Δανάη Μπάρκα, χρόνια πολλά στην πιο όμορφη πεθερά του κόσμου. Η γλυκιά ευχή στην πεθερά της. Τώρα κάτσε να περάσει λίγο. Η φωτογραφία με τη μητέρα του Φάνη Μπότση. Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε δημόσια στην πεθερά της Παρασκευή Τσικρύπη, δημοσιεύοντας ένα χαρούμενο στιγμιότυπο από τον πρόσφατο γάμο της με τον Φάνη Μπότση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα λίγες εβδομάδες μετά το γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνιακή Μάνη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του συζύγου της για την ονομαστική της εορτή, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το γαμήλιο γλέντι. Στο στιγμιότυπο νύφη και πεθερά χορεύουν χαμογελαστές, απολαμβάνοντας μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της βραδιάς.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά την Αγία Παρασκευή, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να ευχηθεί στη μητέρα του Φάνη Μπότση Παρασκευή Τσικρυπή. Μέσα από τον προσωπικό της λοιπόν λογαριασμό έβαλε αυτή τη φωτογραφία, μια μεγάλη λευκή καρδιά και έγραψε: «Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη πεθερά του κόσμου».
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά και η πρώτη τρυφερή αναφορά στην πεθερά της. Η νέα ευχή δεν αποτελεί την πρώτη δημόσια αναφορά της Δανάης Μπάρκα. Λίγες ημέρες μετά το γάμο, το έχει κάνει η Λίσσα δηλαδή, της λέει «Σε λατρεύω αυτό και κατάλαβες τώρα». Τα διάχνει ωραία γεμιστά. Είχε δημοσιεύσει βίντεο από το παραδοσιακό έθιμο της προβέντας, το οποίο τήρησαν μαζί.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ξέρεις τι είναι αυτό? Θα το μάθουμε τώρα. Δω τι κάνει ο ρεπόρτερ. Στο συγκεκριμένο έθιμο η πεθερά τοποθετεί και σπάει το ειδικό ψωμί πάνω από το κεφάλι της νύφης, ενώ στη συνέχεια τα κομμάτια μοιράζονται στους παρευρισκομένους για καλοτυχία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Έχουμε ηχηρό μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου για την Πάρο. Οδηγούμαστε, λέει, στη μικονοποίηση και την απαξίωση του νησιού.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Λάκης Λαζόπουλος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την αλλίωση του χαρακτήρα της Πάρου, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτός δεν έλασε κατοικότερα στη Μύκονο παλιά? Τώρα ανησυχεί για την Πάρο. Ο Λάκης Λαζόπουλος, λέει, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το μέλλον της Πάρου μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, στην οποία κάνει λόγο για μια ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη που, όπως υποστηρίζει, απειλεί να αλλοιώσει οριστικά το χαρακτήρα του νησιού που αγαπά και αποκαλεί δεύτερο σπίτι του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός, που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Πάρο, υποστηρίζει πως το νησί κινδυνεύει να ακολουθήσει το δρόμο της Μυκόνου με την υπερδόμηση, τον υπερτουρισμό και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να αλλάζουν την εικόνα του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Χαρακτηριστικά αναφέρει, πρόσεξε, γιατί δεν είναι τώρα, τα λέει ο Λαζόπουλος αυτά, δεν παίζουμε. Ένα αυτοκίνητο που έχει μόνο γκάζι μοιραία θα συναντήσει τον τοίχο του χρόνου, είπε, καλώντας ουσιαστικά σε έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης πριν να είναι αργά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat? Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Εσείς γυρίσατε ή ακούτε τίποτα άλλο? Ακού τώρα είναι η εκπομπή. Μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Φροντίδα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης. Μικρόφωνο δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 για όσους μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας. Μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε όλοι οι υπόλοιποι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και τους μεν και τους δε. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, 26950-33022 και 26950-37114 τα τηλέφωνά μας. Θέλετε να μας γράψετε, ενώ email ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr. Ακόμα πιο άμεσα, μηνύματα στα social, Facebook, Instagram, X και TikTok, μας βρίσκεται ως ertzakinthu.

Είναι μια είδηση, δεν μας αφορά εδώ εμάς τόσο και ελπίζω να, μην, να συνεχίσει να μην μας αφορά. Κατασχέθηκαν στην Αττική 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων, έχει διακινήσει ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Οπότε γίνεται έλεγχος και εκεί για να προλάβουν την κατάσταση. Διαπίστωσαν ότι τέλος πάντων, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, έκαναν αυτή τη δουλειά σε αυτή την εταιρεία. Δεν διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Και κατέσχεσαν λοιπόν 6,2 τόνους προϊόντων ακατάλληλων. Στη Λάρισα είδαμε τι έγινε με κάτι σαλμονέλες και κάτι αυτά. Υπάρχει κρούσμα και στην Αττική. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα οι επιχειρηματίες. Προφανώς και ξέρουν, εδώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Έτσι. Αλλά το αναφέρω γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

πολύ μεγάλη κουβέντα και εντύπωση έχει προκαλέσει και η υπόθεση της δολοφονία, δεν το λες, του θανάτου, του φόνου, της δολοφονία πάντως δεν είναι, γιατί για να υπάρχει, για να πεις τη λέξη δολοφονία πρέπει να υπάρχει δόλος. Εκεί λοιπόν τι έγινε, και από το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, να πούμε από την αρχή ότι εκεί διώκεται στη Σύρο ένα ζευγάρι και διώκεται για, για το φόνο 40χρονης διασώστριας, με τον άντρα ουσιαστικά να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και η σύζυγός του να διώκεται για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι λοιπόν υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Το πόρισμα τώρα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι ότι ο θάνατος επήλθε από κακώσεις θώρακος από μαχαίρι, ότι δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά ήταν θανατηφόρο. Στο βίντεο τώρα όμως, προσέξτε, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει, αλλά για να καταλαβαίνεις τώρα, για να τα λέμε και... Λοιπόν, η 42χρονη, το θύμα της υπόθεσης, φτάνει με γάντια και μάσκα και αυτά έξω από το σπίτι του ζευγαριού, αφήνει μία τσάντα και ένα τσαντάκι αριστερά, βγάζει ένα μαχαίρι το οποίο κρατάει στο χέρι της και χτυπάει το κουδούνι. Και πάνε να μόλις ανοίγουν, μπαίνει μέσα με το μαχαίρι και ακούγονται φωνές. Λοιπόν, μετά φαίνεται η γυναίκα αυτή που εισέβαλε μέσα στο σπίτι να τρέχει έξω, να την καταδιώκει ο άντρας πετώντας μια καρέκλα και να συνεχίζει την καταδίωξη, όπου εκεί φαίνεται να της κατάφερε τη θανατηφόρα μαχαιριά. Γι' αυτό η κατηγορία τώρα είναι κατά του συγκεκριμένου για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Γιατί? Γιατί την κυνήγησε. Δηλαδή είναι ο άλλος μες στο σπίτι του, έτσι, με τη γυναίκα του, μπουκάρει άλλη με μαχαίρι να κλέψει, να σκοτώσει, δεν ξέρω τι να κάνει, γιατί όλα εξετάζονται. Την αμήνεται το ζευγάρι ο άντρας την προκειμένη, της πετάει την καρέκλα, αρχίζει αυτή και τρέχει, και επειδή την καταδιώκει και την βρίσκει, και τώρα αμυνόμενος, δεν φαίνεται όταν βγαίνει αυτός να κρατάει μαχαίρι. Της πήρε το μαχαίρι, το είχε το μαχαίρι πάντα, γιατί βγήκε ο άνθρωπος με το ισόρουχο, διάρχισε να την κυνηγάει. Δεν φαίνεται να κρατάει. Τώρα της το πήρε, αυτό δεν ξέρω τι, και την χτυπάει και τη σκοτώνει. Αυτό ο δικηγόρος τώρα της τύπησας, η οποία πήγε να εισβάλλει στο σπίτι, λέει ότι είναι δολοφονία. Γιατί την κυνήγησε, λέει, για να τη σκοτώσει. Εδώ τώρα, νομικός δεν είμαι, αλλά δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο συγκεκριμένος? Να της πει, εντάξει, σε παρακαλώ, βρε παλιό κόριτσο, μην το ξανακάνεις, δεν σου λέω να τη σκοτώσει. Αλλά εκείνη την ώρα, όταν έχει μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου, έχει παραβιάσει το σπίτι σου, ξέρεις πώς θα αντιδράσεις? Να μου πεις και ο δικηγόρος τη δουλειά του κάνει. Με κάποιο τρόπο πρέπει να υπερασπιστεί την πελάτησά του. Τι να υπερασπιστεί δηλαδή? Συγχωρέθηκε. Αλλά δεν ξέρω. Τώρα, πριν το περιστατικό με τη 40χρονη ή 42χρονη που μπήκε μεταφιεσμένη να εισβάλλει στο σπίτι, είχε ξαναγίνει, λέει, διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού 10 μέρες πριν. Ο άνδρας τότε είχε καταγγείλει πως είχαν μπει στο σπίτι, το είχαν κάνει ανωκάτω όποιος είχε μπει, και είχαν φύγει χωρίς να καταφέρουν να πάρουν χρήματα, λέει, γιατί τα είχε φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο. Τότε δεν είχε κάμερες, μετά έβαλε. Έχουν βρει αποτυπώματα οι αστυνομικοί από την πρώτη διάρρηξη και προσπαθούν να δουν αν κάποια από αυτά είναι, ταυτίζεται με τις, με τα, με το DNA, γιατί έχει γίνει και ανάλυση από τα αποδείγματα DNA που έχουν πάρει του θύματος,
της νεκρής, της 40διάχρονης νεκρής. Τώρα, μία μαχαιριά είναι από αυτή από την οποία προήλθε ο θάνατος. Είναι μία υπόθεση η οποία θα απασχολήσει. Μάλιστα, εκείνη, το θύμα ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ. Και ενώ φοράει κουκούλα και γάντια και αυτό και έχει μια τσάντα και την αφήνει κάτω, έχει πάει με ένα παντελόνι με ανακλαστήρες, το οποίο επειδή ο δικηγόρος ισχυρίζεται ότι είναι ότι αν είναι δυνατόν ότι πήγε να κλέψει φορώντας το παντελόνι του ΕΚΑΒ, από ό,τι ξέρω εγώ τα ΕΚΑΒ φοράνε κόκκινο παντελόνι, εδώ φαίνεται να είναι μαύρο με ανακλαστήρες. Ανακλαστήρες έχουν και όσοι μοτοσυκλεστές φοράνε παντελόνι, έχουν και ανακλαστήρες κάποια. Τώρα, περίεργη υπόθεση πάντως. Το θέμα είναι ότι εάν υποθέσουμε ότι έγιναν όπως φαίνονται, ότι είναι όπως φαίνονται όλα με την πρώτη ματιά, ότι δηλαδή την κυνήγησε και τη σκότωσε, θα καταδικαστεί για δολοφονία ο συγκεκριμένος? Ή πρέπει να καταδικαστεί για δολοφονία? Τι έπρεπε να κάνει, την αφήσει να φύγει, να πάρει την αστυνομία? Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν.

Πάμε λίγο στο θέμα το καινούριο αυτό πάλι που έχει προκύψει. Είχαμε τις γουρούνες, είχαμε τις βάρκες το ένα, τώρα έχουμε τα πατίνια. Ο κακός, αυτά εντωμεταξύ τι γίνεται, τα ποτίζουν και βγαίνουν κι άλλα. Μιλάμε για εκατοντάδες όλο το νησί, έτσι γίνεται ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Ο Δήμος, επειδή το λέω για να το καταλάβουμε, για να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένα πράγματα. Δεν είναι αρμοδιότητα ούτε του Δήμου ούτε της περιφέρειας. Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει εάν και εφόσον τα πατίνια είναι σε σημεία δικαιοδοσίας του. Δηλαδή πεζοδρόμια, στην πόλη μέσα τέλος πάντων πεζοδρόμια και πεζόδρομοι, εκεί μπορεί και παρεμβαίνει και τα μαζεύει από ό,τι λένε. Εντάξει, τώρα αν έχει μείνει ένα πατίνι σε ένα δρόμο, μέσα σε ένα στενό και έχει ξεφύγει, οκ. Okay. Αλλά γενικότερα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όλα αυτά είναι στο δρόμο. Η εταιρεία αυτή λοιπόν, δύο εταιρείες είναι, δύο, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου, η μία είναι από την Αθήνα και τη διαχειρίζονται εδώ κάποιοι Ζακυνθινοί, η άλλη είναι με Ζακυνθινού επιχειρηματία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, είναι παντού. Παντού, παντού, παντού. Μπορεί, μέσα σε χωράφια θα τα βρεις. Έχει δηλαδή ξεφύγει το πράγμα πια. Εάν τώρα εγώ έχω το σπίτι μου, ρε παιδί μου, έτσι. Ωραία. Και βρίσκω κάθε μέρα δύο και τρία πατίνια μέσα στην πόρτα μου. Εννοώ όχι στην πόρτα μου στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο, που δεν έχω δικαίωμα. Αλλά έχω, πες ρε παιδί μου, μία αυλή και τα βλέπω μέσα στην αυλή μου. Εάν πετάξω τις μπαταρίες, φταίω. Γυρνάνε λοιπόν, για να το τελειώνουμε και αυτή την ιστορία. Είναι που είναι εκατοντάδες, στις τουριστικές περιοχές ο κακός χαμός. Τύφλα τα ξημερώματα ή τη νύχτα ανεβαίνουν και δύο και τρεις πάνω στο πατίνι όσο αντέξει και πάνε όσο πηγαίνει. Λοιπόν, και μετά γυρνάνε με κάτι συμβατικά αυτοκίνητα, κάτι τύποι, συμβατικά αυτοκίνητα. Κάτι τύποι οι οποίοι τι κάνουν, όπου είναι το πατίνι, όπου είναι. Μπορεί να είναι κρεμασμένο σε μπαλκόνι, δεν το κατεβάζουνε. Λέω εγώ τώρα, έτσι λέμε. Μπορεί να είναι πεταμένο, δεν το, ούτε που το σηκώνουνε. Άντε να το σηκώσουνε και αλλάζουν μπαταρία. Αυτό. Συμβατικά το ξαναλέω αυτοκίνητα, έτσι. Ανοίγουν το πορτμπαγκάζ. Λοιπόν, και αλλάζουν τις μπαταρίες.

Μπαταρία στα πατίνια. Αυτό είναι νόμιμο. Δεν πρέπει αυτά να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Ψάχνουμε να βρούμε άκρη. Αν απαντήσει ποτέ και κανείς από την εταιρεία, θα δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο το ψάχνουμε. Να πούμε ότι έχουμε το θάνατο μιας 80χρονης, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της χθες από την παραλία του Αλικανά. Τώρα διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου και θα γίνει και νεκροψία νεκροτομή στο νοσοκομείο Πατρών. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον αμαχοσώστη. Διακομίστηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, 80 ετών, έτσι, Ελληνίδα. Και γίνεται έρευνα από το διενεργείται έρευνα από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Λοιπόν, για τα πατίνια τώρα θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί που τα φέρνουν εδώ, δηλαδή δεν μπορεί να είναι φαντάσματα, γιατί προσπαθούμε να βρούμε κάποιο τηλέφωνο έτσι να επικοινωνήσουμε και δεν υπάρχει. Οι τύποι αυτοί οι οποίοι γυρνάνε και αλλάζουν μπαταρίες και τα παρατάνε όπως τα παρατάνε, προφανώς από κάποιον έχουν προσληφθεί. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρουμε που είναι στην πόλη ένας ο οποίος θα διαχειρίζεται. Τηλέφωνο ψάχνουμε. Τη μία εταιρεία. Εν τω μεταξύ, η μία είναι Hop, η άλλη είναι Hopi. Είναι κοντά, ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά. Θα τη βρούμε την άκρη όμως. Να είστε σίγουροι ότι θα τη βρούμε την άκρη.

Ήρθε λοιπόν και έφυγε ο Κικίλιας, έκανε τις ανακοινώσεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας έκανε τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις του. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση εδώ στο νησί, από τις τοπικές. Το ΠΑΣΟΚ, τοπική του ΠΑΣΟΚ λέει ότι ήταν μια ακόμη καλωστημένη κυβερνητική παράσταση. Από ουσία όμως σχεδόν τίποτα. Σε ποια Ζάκυνθο βρέθηκε, διερωτάτε, το τοπικό ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κικίλιας? Ότι δεν γνωρίζει τις εκατομμυρίων ευρώ παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς και τη θωράκιση του παραλιακού μετόπου. Απέφυγε να απαντήσει γιατί η εκβάθυνση του λιμανιού χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του λιμενικού ταμείου και όχι από εθνικούς πόρους, όπως συμβαίνει, όπως λέει, τοπική του ΠΑΣΟΚ σε άλλα λιμάνια της χώρας. Τι έγιναν οι πλωτές εξέδρες που εξαγγέλλονται εδώ και 3 χρόνια? Γιατί δεν επισκέφθηκαν τις εγκαταλελειμμένες λιμενικές υποδομές του Αγίου Σώστη, του Κεριού και άλλων περιοχών που έχουν αφαιθεί στη τύχη τους? Γιατί δεν είπαν ούτε μία κουβέντα για το δυσβάσταχτο κόστος των λακτοπλοϊκών εισιτηρίων? Γιατί δεν αναφέρθηκαν στις χαμένες ευκαιρίες της κρουαζιέρας? Υπάρχει μια κριτική από το τοπικό ΠΑΣΟΚ σε πολλά ζητήματα στα οποία θα έπρεπε να αναφερθεί. Ενημερώθηκε από ό,τι λένε ο Υπουργός. Θα δούμε τώρα, έτσι. Τι άλλο. Σε αυτό το κλίμα είναι και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης εδώ στο νησί. Αλλά γενικά έχει προκαλέσει αντιδράσεις η επίσκεψη. Και όχι μόνο στην αντιπολίτευση, αλλά και μέσα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος. Ένα άλλο σημείο το οποίο υπάρχει έτσι μια, που είναι μεγάλο ζήτημα προφανώς, αλλά έχει δοθεί μια λύση η οποία δεν ικανοποιεί, ρε παιδί μου. Γενικά δεν ικανοποιεί. Μιλάω για την παιδιατρική. Προφανώς δεν γίνεται και δεν μπορεί να ικανοποιεί μια τέτοια λύση. Είναι ότι έχει δοθεί η λύση που έχει δοθεί να συμβάλλουν και οι ιδιώτες παιδίατροι. Αυτό δεν το θέλουν ο σύνδεσμος των νοσοκομειακών γιατρών Ζακύνθου, του νοσοκομείου. Λένε ότι είναι προσωρινό. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξαγγελθεί αρκετές φορές, ωστόσο δεν υπάρχει ενδιαφέρον να έρθει κάποιος στο νησί. Και γιατί να υπάρχει? Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κύριος Καψαμπέλης λένε ότι είναι μια προσωρινή λύση, αλλά πρέπει να δοθούν κίνητρα για να υπάρξει μια μόνιμη κατάσταση. Τα κίνητρα δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Περισσότερα χρήματα από όσα ήδη έχουν δοθεί δεν δίνονται από ό,τι διαμηνύεται από την κυβέρνηση. Υπάρχουν κίνητρα τα οποία δίνονται για τα 2 ενοίκια που είναι και για τους γιατρούς και για όλους. Έτσι, για τα 2 ενοίκια που επιστρέφονται στους ενοικιαστές, έχει ό,τι άλλο μπορεί να δοθεί, αποσύτηση από τα τύπου εκτός έδρας και τα χρήματα τα οποία δίνονται. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να δοθεί. Αυτά είναι, αυτά δίνονται. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οκ, okay, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενδιαφέρον, απ' την άλλη να πω κάτι, γιατί το λέω συχνά, έτσι. Θέλουμε γιατρό, θέλουμε παιδιάτρους στην κλινική, θέλουμε αστυνομικούς, θέλουμε γιατρούς, θέλουμε εκπαιδευτικούς, θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε να πάρουν και δεν θέλουμε εμείς που έχουμε σπίτια, ρε παιδί μου, 3-4, να τα νοικιάσουμε, να χάσουμε 2 μήνες Airbnb. Καταλαβες? Εγώ που έχω την ταβέρνα, δεν θέλω να τον ταΐζω και τζάμπα. Δεν σου λέω μόνιμα, να δίνεις ένα, μια εβδομάδα, 2 φορές την εβδομάδα, να έρχεται ο άνθρωπος να τρώει. Δεν θέλω μόνο τζάμπα, καταλαβες? Είναι ότι τα θέλουμε όλα χωρίς να δώσουμε τίποτα. Δεν γίνεται. 1000 συγγνώμη σας εύχομαι, αλλά δεν γίνεται. Τώρα έχει κάνει μια δήλωση επ' αυτού ο βουλευτής, όπου ουσιαστικά λέει ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια
στην παιδιατρική και ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο ίδιος και η κυβέρνηση υποκαθεστώς εκβιασμών. Ουσιαστικά μέμφεται την παιδίατρο η οποία πήρε 30 μέρες αναρωτική και λέει ότι αυτό έγινε ξαφνικά ενώ είχε εφημερία και δήλωσε ότι καλά οι αρρώστιες ξαφνικές δεν είναι, δεν σε προειδοποιούν. Εκτός αν ξέρει κάτι που προφανώς κάτι ξέρει για να αφήνει σαφέστατες αιχμές εναντίον της παιδιάτρου ότι βρήκε τώρα και ενώ ήταν σε εφημερία να πάει να πάρει 30 μέρες αναρωτική. Τώρα και 30 μέρες αναρωτική, δεν ξέρω, παίρνει κανείς άλλος εργαζόμενος 30 μέρες αναρωτική έτσι δεν, ξαφνικά. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια καταγγελία ουσιαστικά, μια μομφή που αφήνει ο βουλευτής Ζακίρτο, όπως είναι και γιατρός και νοσοκομιακός εδώ και ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι ότι λέει ο κύριος Αχτύπης ότι είναι τεχνητός ο θόρυβος και ότι γίνεται μια προσπάθεια διαρκούς δυσφήμισης του νοσοκομείου με σκοπό να το βλάψουν και ότι είναι, πρόκειται για επικοινήλυση στην μια συνέντευξη που έχει δώσει στο Ζάντε Πρέσ 24, ότι έχουν πολιτικά σκοπιμότητα αυτά τα κοινωνιακά παιχνίδια και ότι είναι ένα ενορχιστρωμένο πολιτικό σχέδιο με συμμετοχή συγκεκριμένων στελεχών, κομματικών μηχανισμών και γιατρών εντός του νοσοκομείου Ζακίνθου. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Ότι όλο αυτό στείνεται από γιατρούς που έχουν συγκεκριμένες κομματικές προελεύσεις ή παίζουν παιχνίδια κομματικών μηχανισμών, είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία που γίνεται. Δηλαδή, και μιλά, κάνει λόγο για τεχνητή εικόνα κατάρρευσης για το νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι η κριτική που ασκείται για το νοσοκομείο, για να τα λέμε, είναι λίγο ισοπεδωτική. Έτσι. Ή αυτοί που κάνουν αυτή την κριτική, την ισοπεδωτική, δεν έχουν πάει να δουν τι γίνεται σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας, στο εξωτερικό. Το ότι είναι υποστελεχωμένο δεν χωρά καμία αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι υποστελεχωμένο. Πρέπει να ενισχυθεί, σαφέστατα και πρέπει να ενισχυθεί. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, τα έχουμε πει 100 φορές πώς μπορεί να ενισχυθεί. Δεν γίνεται να δοθούν παραπάνω χρήματα. Αυτά δίνονται, αυτά είναι τα κίνητρα που δίνονται. Δεν θέλουν όλοι, γιατί όλοι τι θέλουν, κάποια στιγμή να ιδιωτεύσουν. Το επόμενο στάδιο είναι, εδώ έρχεται, πρόσεξε, έρχονται γιατροί. Το επόμενο στάδιο είναι να πει η κυβέρνηση, να σου πω, okay, τέλος, για 5 χρόνια όλοι όσοι τελειώνετε το πανεπιστήμιο ή όσοι παίρνετε πτυχίο γιατρού για ειδικότητα, δεν ξέρω ότι, και τελειώνετε και ορκίζεστε, για 5 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, θα πηγαίνετε υποχρεωτικά σε ένα μέρος, σου λέω εγώ, όχι να γυρνάνε γυροβολιά. Αλλά μετά θα αρχίσουν άλλου είδους αντιδράσεις. Εδώ γίνεται μία απόσπαση από το Ρίο ή το τάδε νοσοκομείο να έρθει για να βάλει πλάτη και αρχίζουν και φωνάζουν για με εντέλεσθε και εντολές και χούντες και αρχίζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική, γιατί ο καθένας έχει μείνει το μυαλό του σε κάποια, έχει κουμπώσει και έχει σταματήσει εκεί, γιατί νομίζει ότι κάνει επανάσταση. Το ότι δηλαδή να έρθει ένας γιατρός με απόσπαση για να λειτουργήσει μια παιδιατρική από ένα νοσοκομείο στο οποίο μπορεί και να περισσεύει, γιατί υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν ειδικότητες που περισσεύουν οι γιατροί, για να βάλει πλάτη λοιπόν είναι επιστράτευση, είναι αυτό, είναι χουντικής έμπνευσης, είναι όλες αυτές τις μπούρδες που ακούω. Μπούρδες. Μέχρι να το χρειαστείς, και μετά μόλις το χρειαστείς, αχ, γιατί μόνο να μην είχε έρθει αυτός. Μέχρι να το χρειαστείς είναι. Είναι ο άθεος μέχρι να πέσει το αεροπλάνο και να αρχίσει να πέφτει και να λέει Παναγία μου, Χριστέ μου, το ξέρετε το γνωμικό. Λοιπόν, μην το συνεχίσω με τους άλλους. Ας μείνω σε αυτό. Άθεος μέχρι να κινδυνεύσεις και να αρχίσεις τα Παναγία μου και τα Χριστούλη μου και σώσε μου και Θεέ μου. Λοιπόν, έτσι είναι και εδώ. Και αυτή η περίπτωση. Η ουσία είναι όμως ότι πρέπει, δεν γίνεται να μείνει έτσι το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος. Προφανώς δεν υπάρχει άλλος από τη στιγμή που προκυρήσονται θέσεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μία σύμπραξη αναγκαστικά με ιδιώτες. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό.
ποιος, γιατί τώρα το σηκώνουμε και... Ποιος είναι αυτός ο οποίος εδώ έχει παιδί και θα πάει στο νοσοκομείο χωρίς να συμβουλευτεί τον παιδίατρό του? Ποιος ακριβώς? Όλοι θα πάρουν τον παιδίατρό μας και θα πούμε, να σου πω σημαίνει αυτό και αυτό, θα μας πει ή πήγαινε ή κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι χωρίς παιδιάτρος ή παιδιατρική. Έτσι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά κίνητρα για τους γιατρούς, κίνητρα δηλαδή κάπου. Οκ. Okay. Όλοι θέλουν κίνητρα, όλοι θέλουμε παραπάνω λεφτά. Όλοι θέλουμε κάτι. Τα ακούω. Πού θα βρεθούνε, θα μας πει κανένας? Να ξέρω, θα αρχίσει να μειωθεί ο μισθός του βουλευτή. Να βρεθούν τα γνωστά. Οκ, okay, πάμε. Ρε κορόιδα. Γιατί μιλάμε για κορόιδα παντού, όλοι μας. Έχετε δει ποτέ να μη συμφωνούν οι 300 στη Βουλή σε κάτι όταν πρόκειται για τους μισθούς τους? Ποιο κόμμα είναι αυτό που... Το να βγεις και να πεις ότι εγώ δεν θέλω και θέλω να μειωθεί, λέμε τώρα, ξέροντας ότι θα καταψηφιστεί από όλους τους άλλους, είναι τσάμπα μαγιά. Τζάμπα μαγιά είναι όλο. Πρόταση λέει να μειώθηκαν τότε. Έτσι με την κρίση μειώθηκαν και εμείς. Μόνο των δικαστών δεν μειώθηκαν. Προσέξτε το αυτό. Όχι μόνο δεν μειώθηκαν, οι οποίοι ψήφισαν μετά και πήραν και αυξήσεις και αναδρομικά. Άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, ποιος από τους 300 έχει βγει και έχει πει θέλω μείωση μισθού? Και όσοι έχουν βγει, γιατί έχουν βγει και από κόμματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, γιατί δεν λένε, ωραία, εγώ παίρνω τόσο μισθό. Να πηγαίνει, αφού θεωρεί ότι παίρνει πολλά, να πηγαίνει στο υποδικό φυλακείο το υπόλοιπο. Θα πει, εγώ θέλω να ζήσω τόσα, μου φτάνουνε. Τα άλλα δηλώνω για να κάνω και δώσω και το παράδειγμα ότι θα πηγαίνουν εκεί. Ποιος το έχει κάνει? Αυτοί που φωνάζουν να μειωθούν οι μισθοί μας και εδώ... Και μετά όταν πηγαίνει να ψηφιστεί, ξέρουν εκ του ασφαλούς, άσε που οι περισσότεροι δεν το έχουν ψηφίσει, ξέρουν εκ του ασφαλούς ότι επειδή η πλειοψηφία δεν θα το ψηφίσει και κάνουν τα κοκοράκια. Εδώ άλλος είναι αρχηγός κόμματος, έχει τα περισσότερα ακίνητα και κατηγορεί άλλων παρατάξεων βουλευτές γιατί έχουν ακίνητα. Και αυτός θα έχει και έξω και τα λεφτά του και όλα. Θα θυμίσω, συγχωρεμπέ, τέλος πάντων, άστο, μην αρχίσουμε τώρα για την υποκρισία του πράγματος. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ήμασταν μαζί σας. Γενικά, κάλαμε παρέα. Έχει ζέστη και έχει ψηλό μουντάδα από την Αφρική, από τη σκόνη εκεί. Να έχετε όλες και όλοι το νου σας. Γεια και χαρά σας.

Electric Spanish, αυτό είναι ότι Wyo από το καινούργιο του άλμπου με τίτλο Outsider, ο Γάλλος. Θυμίζει πάρα πολύ τον ήχο του Γκάλο Σαντάνα και γενικά του Σαντάνα της δεκαετίας του 70. Και εμείς πάμε στην Αμερική. Το 1974 να συναντήσουμε τον Brian Jackson. Brian Jackson και Jill Scott Heron από το Winter in America. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

τραγουδιστής, ποιητής, ο Jill Scott Heron, όπως και ο Brian Jackson, με αυτόν τον ήχο που άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει τη soul, βάζοντας και τη Latin και τη soul και τη funk βέβαια στη μουσική και τη jazz. Yeah. Και αυτό που ονομάστηκε spoken word μέσα στη δεκαετία του 70. Right, τον Brian Jackson που είχαμε τη χαρά τον είδαμε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια, τον είδαμε στο Gazarte. Και αυτός είναι ο Baby Kim. Baby Kim και I'm not a lyricist. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

0: troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can be, serving dinner to the dope fiend and that the child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: I'm not delirious, λοιπόν, αυτός είναι ο Baby Kim. Χαιρόμαστε πολύ που σας κρατάμε καλή παρέα. Μα αυτός είναι ο σκοπός εξαλλού. Και τέτοιες μέρες και 365 μέρες τον χρόνο. Αλλά και τώρα που είναι καλοκαίρι που σας κρατάμε καλή παρέα. Μα αυτός είναι ο σκοπός εξαλλού. Και τέτοιες μέρες και 365 μέρες τον χρόνο. Αλλά και τώρα...

πάρα πολλές κυκλοφορίες ο Σέμπα Κάμπος τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα αγαπητός και στο ελληνικό κοινό. Έχει φύγει από τη Χιλή εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει στην Γερμανία και στο Βερολίνο. Σέμπα Κάμπος που έχει πάρει την μουσική της Λατινικής Αμερικής, των Άνδεων, αρκετές μελωδίες από την πατρίδα του, από τη Χιλή, και την έχει βάλει μέσα στην ηλεκτρόνικα και την R&B και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εμείς με τον Grammatic θα πάμε μέχρι τις 9.30.

Σερένα Μπρακάλε και Ρίσαρ Μπονά. Λοιπόν, αυτό είναι το Κιτάνα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν είχε κυκλοφορήσει στην Island Records το Uprising ο Bob Marley με τους Wailers.

Λέει Bob Marley and the Wailers στο Zion Train. Ή κάνανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα οι Wailers πριν από μερικές εβδομάδες στο release, το ίδιο βράδυ που είχαν παίξει και οι Thievery, τιμώντας αν θέλετε τις μελωδίες και τα τραγούδια αφενός μεν του Bob Marley, αφετέρου του ανθρώπου που άλλαξε τα δεδομένα και άλλαξε τις ισορροπίες, έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον πλανήτη. Και βέβαια ήδη στο θανάτου του, όπως μας γράφετε και εσείς, 11 Μαΐου του 81 στη Φλόριδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βύθισε στο πένθος όχι μόνο τους ανθρώπους που άκουγαν ρέγγε, αλλά γενικά ολόκληρη την παγκόσμια μουσική κοινότητα. Πάμε μια βόλτα στην Ιταλία, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα και τον Αντριάνο Τσελεντάνο.

Είναι σίγουρα δύο από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε το ιταλικό τραγούδι. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, 60 και βάλει. Και για τη Μίνα, αλλά και για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτόν τον αιώνιο νέο από τη Ρώμη. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλι, εδώ παρέα με τον Morgan Wallen. I can love you anymore. Ένα τραγούδι που το είχαν πει σε περιοδία. Και όταν διέκοψε την περιοδία του κάποια στιγμή ο Morgan Wallen, μπήκαν στο στούντιο και το ηχογράφησαν.

από το προτελευταίο άλμπουμ του DJ και παραγωγού από τον Μπάρι, του Νικόλα Κόντε. Νικόλα Κόντε, που όταν κυκλοφόρησε το Other Directions πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση σε αυτόν τον ήχο που συμπλέκει φυσικά τις μελωδίες της Μπόσα με πολλά άλλα πράγματα. Τότε είχε ηχογραφήσει εξαιρετικό άλμπουμ το Other Directions στο label της Blue Notes και έγινε γνωστός και στη χώρα μας. Τον είχαμε δει, αν θυμάστε, και στο πρώτο Κόσμος Φέστιβαλ το 2008-2009. Κέντρα Μόρις, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια, με μελωδίες από την αγαπημένη σας κοινότητα. Καλοκαίρι, με ζέστη, φίλες και φίλοι, δυστυχώς με φωτιές. Μακάρι να τελειώνει, να σβήσουν και να όσο μπορούν να περιορίσουν και τη φωτιά και στην Πάρο αυτή τη στιγμή, και να σηκωθούν το πρωί τα νερά μέσα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να μην τους πιάσει ο αέρας πρωί-πρωί, να τελειώνει, να επανέλθει πάλι το νησί και ο κόσμος στις γνωστές καλοκαιρινές ημέρες και ρουτίνες. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές και αυτό που λέμε ότι είναι ρουτίνα είναι καλύτερο. Το να κάθεσαι το βράδυ και να βλέπεις όλο το βουνό να καίγεται και να ανησυχείς πέραν όλων των υπόλοιπων. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Μουσικές στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Αύριο το πρωί ο κόσμος είναι ζωντανός. Εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού, βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες, τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές, με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. Πάντα με μουσικές.

Πίσω στο 1973 ο T-Bone Walker ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που

Πίσω στο 1978 ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ το Trini Groove ακριβώς.

φτιάξουμε εδώ το painted plug από τους Άφρικα, δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο.

Αλλά όχι μόνο του, μαζί με την μπόμπα ατόμικα φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε, και οι Meridian Brothers μαζί με την πάντα βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Μπόμπα ατόμικα».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώρα εκπομπής, καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στο τσαρτάκι μας. Εδώ είμαστε στον κόσμο της μουσικής που κάνει βόλτες μέσα από τα τραγούδια. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτη για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακραουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό που έρχεται να κάνει το ρημάδι.

Και η Ezra Collective στο Νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο Only Love μας λένε η Ezra που επιτέλους

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς, ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

Πολύ τάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι. Αντόμνιέντο ή αλλιώς Τόγκο Σόουλ από τα 70's.

George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

Οι τεφάς πάντα κάνουν την έκπληξη. The Mambo Grays έρχεται. Μια παλιά ιστορία. Complete story και ο τίτλος του άλμπουμ.

Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάνατε μαζί μας. Εδώ είμαστε, 20 αντοχής ανοιχτός 12 με 2 στον κόσμο σας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος Radio.gr.